καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: μια πόλη.
1: Ένα σταθμό.
0: Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
1: 8,8. 8,8.

0: φωτιά.
1: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πανόραμα 100,8.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκαν μόνο μου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.

0: είσαι δικιά μου.
1: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
2: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
1: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
3: Πανόραμα 100.

0: Γάμο!
1: Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πανόραμα 100,8.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτης σας και στο 23510-47999. Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη. Το έπιπλο στα μέτρα σου.
4: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
0: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των

0: Την Κατερίνη.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα 100,3.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Daily Couscous και εδώ είμαστε 5η, 4 του Ιούνιου και ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου γιατί η Peggy Zina ξεκίνησε με άμυνα. Εμείς όμως θα πάμε επιθετικά.
1: Εμείς πάμε επίθεση, παίζουμε ποια άμυνα τώρα, τι.
0: Εμείς είμαστε Team Ferris, λέει επίθεση.
1: Σωστό, σωστό. Εμείς να κάνουμε μόνο επίθεση.
0: Αν και το τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου λέγεται επίθεση.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Στη Θεσσαλονίκη και οι δύο, έτσι. Καλά. Τι είδα στον ύπνο μου.
0: Τι είδες στον ύπνο σου.
1: Καλά, δεν σα το πω τώρα, θα σα το πω.
0: Νομίζω closing είχε ο Φέρι αυτή τη βδομάδα.
1: Όχι, όχι, θα σα το πω μόλι επιστρέψω. Καλά, καλά.
0: Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα, εμεί να πούμε. Ένα μασούτη και αυτό δεν είναι όνειρο, δηλαδή οι τιμέ είναι όνειρο, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Λοιπόν, ένα μασούτη είναι οπουδήποτε και να ψάξει. Κατεβάζει το application και μέσα από το δραστικό χάρτη θα βρει ποιο είναι δίπλα σου ακόμα και τώρα στι διακοπέ. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Και δεν ξεχνά ότι είναι ένα μέρο που μπορεί να ανακυκλώσει μπαταρίε, λαμπτήρε, ηλεκτρικέ μικροσυσκευέ, χαρτί και μαγειρικό λάδι. Και γιατί να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τι θα γίνει, κοπελιά.
1: Όχι, θα
0: γιατί να μπει ο καθένα σε αυτή τη διαδικασία, να κάθεται να το κάνει όλο αυτό, εάν δεν τον ενδιαφέρει το ενεργειακό αποτύπωμα, όπω ακριβώ ενδιαφέρει και το μασούτι. Που βλέπουμε τώρα και σε όλε τι διαφημίσει, γιατί Γιάννη Αντιτοκούμπο, Γιάννη Αντιτοκούμπο.
1: Ναι.
0: Πάρω το τηλέφωνο, τα κορίτσια στο μασούτι, θα του πω να σα πω κάτι. Όλα καλά, όλα ωραία. Πρέπει να μου γνωρίσετε τον κύριο Γιάννη. Έχουμε ταξιδεύσει μαζί. Έχουμε περάσει του ελέγχου μαζί. Ένα όμω έτσι, τέτα τέτ δεν έχουμε κάνει.
1: Ναι,
0: έτσι, να πούμε πέντε κουβέντε σαν άνθρωποι.
1: Τώρα, πόσο είναι ο Γιάννη Αντιτοκούμπο, έχω την απορία.
0: Σε ύψο.
1: Όχι, σε ύψο είναι 2-9, νομίζω κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Σε ηλικία πόσο είναι.
0: Έλατε. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, είδα ότι είχε πάει και στη Μύκονο,
1: ναι,
0: το Σουκού, το τρίμα του Αγίου Πνεύματος, και ξεφαντώσαν εκεί πέρα μαζί με τη Μορφούλα.
1: Χαμός η Μορφούλα, η οποία Μορφούλα έκανε μία, έκανε αυτό το live που κάνουν στο MAD. Και το τραγούδι αυτό που έχει γίνει, έχει γίνει viral. Ήδη εμένα μου το πετάει συνέχεια.
0: Ποιο?
1: Της Μαρινέλλας νομίζω είπε.
0: Ποιο?
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Το είσαι ποτέ?
1: Όχι, όχι, το είσαι ποτέ.
0: Μα εσύ ποτέ.
1: Ξέρω ποιο είναι το, μα εσύ ποτέ. Μπορώ να σου πω λίγο το όνειρο που είδα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω χρόνια πολλά.
0: Θέλεις να πάμε να ακούσουμε κάτι ένα λιόγιο για να μου το πει?
1: Ναι, πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου. Που έχει, σε παρακαλώ.
0: Ξεκινάει back to back.
1: Ξεκινάει τη οικογένεια. Ναι, τώρα, σε παρακαλώ.
0: Που τα έχει έτσι οργανωμένα.
1: Α, και να πούμε και χρόνια πολλά σε όλες τις Μάρθες που σήμερα γιορτάζουν επίσης.
0: Α, γιορτή είναι σήμερα.
1: Και γιορτή και γενέθλια έχει η αδερφή μου.
0: Α, Μάρθα, Μάρθα, το νόμο μεριμνά και τη βάζει περί πολλά, ενώ δε στη χρία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Mm. Γιατί όταν έκανε το λουτρό στον Ιησού η Μάρθα και έπλαινε τα πόδια του Ιησού με μύρο. Και όταν έλεγε Μάρθα, Μάρθα, το νόμο μεριμνάς και τη βάζει περί πολλάς, ενώ δε στη χρία.
1: Δεν το ήξερε αυτό.
0: Γιατί η Μάρθα έλεγε ότι βάζουμε, ξοδεύουν πάρα πολύ μύρο για τον Χριστό.
1: Ναι.
0: Ενώ θα έπρεπε να το μαζεύουν για τους φτωχούς.
1: Mm-hmm. Κατάλαβες. Μάλιστα. Okay. Θα σου πω μετά το όνειρο.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ για το σκεφτικό μάθημα. Για ακόμα μια φορά.
0: Ναι.

0: Λένα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα αντίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, η Λένη Γουλίαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου, σκάφη.
0: Εμφανώς χολοσκασμένη.
1: Είμαι χολοσκασμένη τώρα γιατί με εκνεύρισες με αυτό που μου είπες, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν έπρεπε να σου το πω.
1: Θα μπορούσε να πάρει και εκείνο ένα τηλέφωνο επίσης. Και να μου πει γιατί. Δεν υπάρχει και αυτό.
0: Εγώ να μην σου το πω ότι έγινε αυτή η συζήτηση.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Σε κάθε περίπτωση τον αγαπώ.
0: Σε κάθε περίπτωση καλά έκανες.
1: Περίπτωση...
0: Ναι. Για μένα μιλάμε.
1: Εσύ καλά έκανες. Να του μεταφέρεις την αγάπη μου. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν για τον ήρωα μου. Άκου τώρα τι είδα.
0: Θες το βρέα τη. Άκου.
1: Είδα ότι ήμασταν με την Ελένη στο τρένο της Κηφισιάς. Πρόσεξε με τώρα.
0: Εσύ και στα όνειρά σου την Ελένη παίρνεις παρέα.
1: Περίμενε τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να πάμε λέει μέχρι την Ειρήνη.
0: Ναι.
1: Το Ειρήνη είναι
0: στάση.
1: Η στάση, ναι. Να πάμε μέχρι τη στάση. Και η Ελένη αποφάσισε να πάρει ένα τρένο, να το οδηγήσει το τρένο αυτό, ανάποδα στις γραμμές. Δηλαδή, τώρα μιλάμε του τρελού, έτσι. Ανάποδα στις γραμμές. Και της έλεγα, Λίλικα, της έλεγα, σε παρακαλώ, αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Μου λέει, μα γιατί κοίτα εδώ πέρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, μας πιάνει η αστυνομία. Μας πιάνει η αστυνομία. Μπαίνει η Ελένη να δώσει, να δώσει κατάθεση. Και στο μεσοδιάστημα που με πιάνει εμένα η Ελένη, η αστυνομία μάλλον, για να πάω να δώσω εγώ κατάθεση, σκάει ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο και μου λένε: θέλουμε να έρθει να τραγουδήσει στο μαγαζί μαζί μας. Αλλά δεν έχω ένα υλικό για να μπορέσω να σε δω. Λέω μισό λεπτό να σα στείλω. Και έμπαινα στο TikTok για να του στείλω το υλικό από τα covers. Και δεν μπορούσα να του στείλω το υλικό από τα covers, γιατί το TikTok μου έβγαζε κάτι άλλα πράγματα, περίεργα. Και μετά έμπαινα να του στείλω και έβρισκα κάτι demo που είχα κάνει όταν ήμουν 19 χρονών. Και μετά έλεγα: ναι, αλλά οι φωνές είναι πολύ άματσο στα 19. Είναι πολύ άματσο. Μα έλεγα: δεν είναι όμως αυτή, γιατί εγώ έχω να σα δώσω άλλο υλικό. Ρε, μιλάμε του τρελού τώρα.
0: Το πανεπιστήμιο.

0: Daily Couscous. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζει.
1: Γράφουμε.
2: Γράφει.
1: Σαγκάν, take ένα.
3: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
1: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Auto Ελλάς.
4: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Κάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
9: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
12: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
11: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
13: Πανόραμα. 100,8.
14: Πανόραμα, πανόραμα.
15: Η ώρα είναι 8:30.
0: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής και είμαστε εδώ 4 του Ιούνιου και μιλάμε για το πάρα πολύ ωραίο όνειρο που είδε η Λένια.
1: Δεν σχολιάζει τίποτα έτσι.
0: Τι να σχολιάσω, παιδί μου, ότι σου είπαν για τη φωνή σου και τη σε ψάχνανε ξαφνικά που πήγαινε να
1: κάνει. Ήρθανε στο σταθμό του τρένου, παιδάκι μου, εκεί που ήμασταν, εκεί που είχαμε σταματήσει και μας έπιασε η αστυνομία. Μετά η Ελένη ήρθε και μου είπε ότι καλά το πήρε όλο πάνω.
0: Όλοι, να ξέρετε και εσάς που συντονιστήκατε τώρα, μιλάμε για ένα όνειρο που είδε η Ελένη Williams με τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο.
1: Και την Ελένη Βουλγαράκη. Όλο αυτό. Δηλαδή, πες μου τώρα εσύ, στο κεφάλι μου, τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Ότι γιατί δεν σε έχουν ακόμα μαζέψει.
1: Όχι, δεν ήθελε να πω αυτό.
0: Α.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Ναι, σε κάθε περίπτωση, άμα θέλετε, ξέρω ότι πάτε πολύ καλό συντέο, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε.
0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η ιδέα στην απαντή.

0: διαβάστε το ολοκαίνουρο για Αναστασία, ένα daily που είναι στην παρέα σου.
1: Εσύ δεν μας είπες για το όνειρο που είδες με την Άννα Βύση παρόλα αυτά.
0: Εγώ, παιδιά, είδα ένα όνειρο με την Άννα Βύση. Δεν τα θυμάμαι πάρα πολύ αναλυτικά όλα. Ήταν πολύ έντονο. Το οποίο μιλάγαμε για τις συναυλίες της, μιλάγαμε για, για τα τραγούδια. Εγώ έχω δουλέψει αρκετά με την Άννα. Ενώ έχουμε δουλέψει 9,5 χρόνια δουλεύαμε παρέα. Αλλά τα δύσκολα τα χρόνια. Δηλαδή το τελευταίο τραγούδι της Άννας που δούλεψα.
1: Ήταν λιτρόπια.
0: Όχι, ρε. Ήταν πάνω που θα βγάζε το προτιμό το 2024 version. Γιατί συζητάγαμε να βγάλουμε νέο single. Ένα που δεν έχει βγει ποτέ. Δηλαδή μέχρι και σήμερα δεν το έχει κυκλοφορήσει. Ή αν θα βγάζαμε το προτιμό. Και επειδή της είπε πάρα πολύ το προτιμό στο TikTok, τότε της λέω μην το συζητάμε. Έχουμε μια έτοιμη επιτυχία. Ένα τραγούδι που όταν το είχαμε κυκλοφορήσει τότε μας το ρίχνανε στη μούρη και μας λέγανε μην το βγάλουμε.
1: Αλήθεια.
0: Πες και θα έρθω.

0: υπάρχεις για μας, είπες. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Μιλάμε, γίνεται οριακά ύμνος στο συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Έχει γίνει, παιδιά, τι γίνεται.
0: Νομίζω ότι παίζει να είναι και στα πιο hot τραγούδια του...
1: Της δεκαετίας.
0: Όχι ρε, του 26 σίγουρα. Του 26 μιλάω.
1: Γιατί δεν είναι και της πενταετίας, αν το σκεφτείς.
0: Κοίτα, για τον Θοδωρή νομίζω ότι είναι από το πιο δυνατό τραγούδι της καριέρας του. Είναι 3 μήνες νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει τρομερό χαμό.
1: Σίγουρα.
0: Και θέλω να σου πω, θυμάμαι όταν το έβαλε το τραγούδι να το ακούσουμε.
1: Θα σου πω εγώ. Που λες εσύ, ωραίο είναι, αλλά δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό.
0: Όχι, του είπα ότι είναι δύσκολο.
1: Ότι είναι δύσκολο ραδιοφωνικά.
0: Αν δεν το έλεγε εσύ και δεν ήσουν στην χώρα που είσαι, θα μα είχε βγει.
1: Ναι.
0: Αυτό αλήθεια δείχνει το πόσο πολύ καλή δουλειά κάνουν οι άνθρωποι που το χειριστήκαν.
1: Οι άνθρωποι, εγώ που το χειριστήκαν, εγώ.
0: Εγώ.
1: Κανά, ξέρετε,
0: γιατί αν δεν γινόταν η κατάλληλη δουλειά,
1: εγώ. Δεν θα πήγαινε πουθενά εγώ.
0: Φαντάζομαι. Και δεν είμαι καθόλου εγωιστής.
1: Καθόλου.
0: Είμαι team player.

0: Daily Couscous.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
2: Πανόραμα.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 079 660.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών. Τις υπέροχες μεθυστικές μυρωδιές. Από νόστιμα θα

0: κλείδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
1: Πανόραμα 100,8.
9: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.

0: Πέμπτη 4 του Ιούνιου. Ίσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέρης, παρέα με την Ντάφνη Λόρενς.
1: Εδώ είμαστε. Ναι, τίποτα, όχι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά.
1: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, πάντα εδώ. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Εδώ. Πάντα είναι εδώ.
1: Εδώ, πάντα είσαι εδώ.
0: Με το Μασούτη μιλάγαμε.
1: Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ πώς το λέει αυτό.
0: Η Αναβίση. Εδώ, πάντα είσαι εδώ.
1: Σωστά. Λοιπόν, ήταν στις παλιές εποχές.
0: Εκεί πάντα είσαι εκεί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, λέω κι εγώ. Εμείς είμαστε εδώ παραλουφθά με το Μασούτη, παιδιά. Πάντα με την πολύ πολύ αγαπημένη μας μάσκαρα. Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε το application του Μασούτη, γιατί μέσα από εκεί μπορείτε να κάνετε τα orders. Να σας έρχονται η προσφορά της ημέρας και το Pass Notification. Η μεγάλη προσφορά, γιατί υπάρχει και το προϊόν Πάτωμα που είναι εκεί κάθε Σάββατο.
0: Πάρα πολύ
1: σωστά. Και δεν είναι ένα προϊόν τώρα ελαστικά και για τα μαλλιά. Είναι ένα προϊόν το οποίο το χρειάζεσαι. Οπότε μην το ξεχνάτε αυτό. Και παιδιά, πάντα έχοντας τη Mastercard κάνετε οικονομία, γιατί πάτε στο ταμείο, χτυπάτε, κερδίζετε πόντους και κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο.
0: Και εκεί λες, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κατάλαβες, εκεί κολλάει. Λάθος, Ηλίας Βρετός, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: τις στίχους που ραγίζουν τις
1: καρδιά.
0: Σκέψου και τώρα το ακούγαμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πάρα πολλά.
0: Έχουμε ένα daily throwback που έρχεται. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, daily Couscous 2 στο TikTok. Μπείτε και στο YouTube, κάντε το subscribe σας, κάντε το like σας στο κανάλι μας στο YouTube Daily Couscous.
1: Όλα αυτά κάντε τα τέλος πάντων.
0: Δείξτε την αγάπη σας.
1: Βέβαια. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σε πάω στο μακρινό 2014. Τη μουσική και τους στίχους την έχει γράψει αυτός που τραγούδησε το τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Άντρας, γυναίκα.
1: Άνδρας.
0: Άνδρας.
1: Άνδρας. Αρχίζω πάλι δυστυχώς να σε ζητάω σαν τρελός. Και μες στη ζάλη του μυαλού νιώθω. Νιώθω. Νιώθω πως δίνεσαι.
0: Αρχίζω πάλι δυστυχώς να σε τρελός.
1: Αλλού.
0: Και μες στη ζάλη του μυαλού νιώθω πως δίνεσαι. Ναι.
1: Μες στον καθρέφτη μια σκιά. Μου τάζει έρωτα, αλλά ξέρω στην τρέλα μου.
0: Πόπ είναι λαϊκό.
1: Ποπλαϊκό.
0: Ε?
1: Ποπλαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ. Λέξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά. Σκουριάζω μόνος μου κι εγώ, μακριά από σένα πώς να ζω. Άργο πεθαίνει η μοναξιά, η ελπίδα. Κλέστε. Όλο το είναι μου οδηγείς. Φωνάζω. Δεν μ' ακούει κανείς.
0: Μάλιστα. Το 2014 είναι αυτό.
1: 14.
0: Μάλιστα. Και είναι ποπλαϊκό.
1: Ποπλαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.
0: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.
1: Να σε ζητάω σαν τρελός. Και μέσα στη ζάλη του μυαλού.
0: Αυτός είναι μέχρι και τώρα είναι πολύ στα ντουζένια του.
1: Δεν πολύ στα ντουζένια του, ρε παιδί μου.
0: Τότε ήταν πολύ στα ντουζένια του.
1: Ήταν πέρασε μια περίοδο που έκανε, ναι. Έκανε πολύ. Ναι, full.
0: Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει στα μπουζουκιά.
1: Σίγουρα δουλεύει σε μαγαζιά. Τώρα κάτσε να κοιτάξω κιόλας, μη σου λέω. Αλλά τέλος πάντων είναι, ρε παιδί μου. Και γράφει κιόλας.
0: Νίκος Κουρκούλης.
1: Όχι. Ποιο νέος.
0: Πιο νέος.
1: Μας απασχόλησε και γενικώ τον τελευταίο καιρό, αλλά.
0: Τον τελευταίο καιρό μας απασχόλησε.
1: Ναι, μας απασχόλησε τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν είναι ο τριαντάφυλλος.
1: Όχι, δεν είναι ο τριαντάφυλλος. Αυτός μας παραπασχολεί γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ο τριαντάφυλλος.
0: Πάμε λίγο πάλι το κουπλί.
1: Αρχίζω πάλι δυστυχώς
0: να σε ζητάω σαν τρελός.
1: Μπράβο, το μας απέξω. Μπράβο, πάνε για το και μέσα στη ζάλη του μυαλού νιώθω πως δίνεσαι αλλού. Μέσα στον καθρέφτη μια σκιά, μου τάζει έρωτα αλλά.
0: Αυτό το μου τάζει έρωτα αλλά.
1: Τι, σου κάνει κάτι αυτό.
0: Ναι, μου κάνει κάτι.
1: Ξέρω στην τρέλα με οδηγεί. Αυτό πρέπει να σου κάνει. Ξέρω στην τρέλα με οδηγεί, λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ. Αυτά τα δύο τελευταία στιχάκια πρέπει να σου κάνουν κάτι.
0: Λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ.
1: Σίγουρα, όχι, το ξέρεις 100%.
0: Δεν είναι ο Ηλίας Βρετός.
1: Όχι, δεν είναι ο Ηλίας Βρετός. Και κλέβω και λίγο εκκλησία.
0: Κλέβεις εκκλησία.
1: Ναι. Γιατί θεωρώ ότι σίγουρα θα τον έχεις δουλέψει το συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
0: Το 14 τον δούλευα, δεν ήμουν στη σχογραφία. 15 ξεκίνησα εγώ.
1: Και πάλι θα τον έχεις δουλέψει. Θεωρώ.
0: Μπορεί να τον έχω δουλέψει.
1: Ναι, σίγουρα τον έχεις δουλέψει.
0: Νομίζω είναι ο Σταν.
1: Δόξαση.
0: Όχι, νομίζω είναι ο Σταν γιατί θυμήθηκα αυτό που είπαμε.
1: Είσαι στο 50%. Αλλά έχουμε πάρα πολύ χρόνο άλλωστε. Μέχρι αύριο άμα θέλεις να κάτσουμε και να το ψάξουμε.
0: Ξεκινάει λίγο το κουμπλέ πάλι.
1: Αρχίζω πάλι σαν τρελός.
0: Δεν το έχει γράψει μόνο ο Σταν τα τραγούδια του. Γιατί δεν τα γράφει μόνος του, είναι μια ολόκληρη ομάδα.
1: Αυτό το έχει γράψει
0: με το ζάνρε εννοώ, όχι δεν είναι μόνο του Σταν αυτό.
1: Γιατί ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Ποιο.
0: Το να με ερωτευτείς.
1: Όχι.
0: Να μ' αγαπάς.
1: Όταν αγαπάς. Πώς πάει αυτό.
0: Όταν αγαπάς. Δεν σε νοιάζει.
1: Τα έχει γράψει με όλους τους υπόλοιπους αυτό.
0: Ναι, με τον Τζοε Ρενό, με τον Ρίβο και όλα αυτά. Μπορώ να σου πω το κανονικά όνομα των ανθρώπων γιατί έχω δουλέψει με αυτούς. Είναι η Icon Music.
1: Τέλος πάντων, Σταν λέει εδώ. Τι ήθελε να σου πω δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ήταν παραπληροφόρηση.
1: Τι παραπληροφόρηση, τι να σου λέγα. Αυτός με άλλους 5. Όπως μου πες εσύ.
0: Μετά γράψει μόνο αυτό όμως.
1: Μετά θα σε πάρει παπέ στο νερά, μα πάλι.

0: Μάκης επιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, είναι και οι τελευταίες μέρες για τη συναυλία του. Έχει μια μεγάλη συναυλία στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β.
1: Κάτι ανέβασε τις προάλλες.
0: Ότι χτύπησε.
1: Ότι χτύπησε, ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό επηρεάζει τη συναυλία.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά το έβλεπα και το είδα και εγώ.
0: Δεν ξέρω. Βέβαια, να σου πω κάτι. Είδα και ένα trend στο TikTok.
1: Μήπως είναι αυτό, λες.
0: Που είναι και καλά φαίνεσαι σαν να έχεις δαρθεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, ξέρω και εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Πάντως, καλά, ό,τι και να είναι, ο Ρος Μαζονάκης είναι ό,τι θέλει κάνει. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Προβλήτα Β, παρέα αυτό. Με τον Τρανό. Λοιπόν, μπορείς να πας και να δεις. Έχει και φοιτητικά εισιτήρια εντωμεταξύ.
1: Ναι,
0: πολύ σημαντικό, γιατί έχει μια πολύ ωραία έκπτωση όλο αυτό.
1: More.com
0: σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Εμείς πέρυσι είχα πάει στην Προβλήτα Β στη Θεσσαλονίκη που είχε την συναυλία του Αργυρός.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Noisy.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είχα πάει.
0: Πήγα να πιάσουν έναν.
1: Να πει μέσα.
0: Όχι, ρε. Είχαν πάει να πιάσουν ένα παλικάρι εκεί πέρα που ήταν και καλά. Του φαινόταν περίεργο. Και ήταν ο.
1: Σταμάτα.
0: Ήταν ο γιο ενό φίλου μου.
1: Σταμάτα.
0: Και μπήκα στη μέση και λέω, παιδιά, λέει, μα δεν το βλέπει πω είναι περίεργο τύπο. Λέω, δεν είναι περίεργο. Μην το βλέπετε έτσι. Τα φαινόμενα παντού. Δεν είναι τόσο περίεργο όσο
1: νομίζω.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Πολύ καλά πήγε αυτό. Μάλιστα. Να δούμε τι παρελκόμενα θα έχουμε τώρα.
0: Στο Μαζονάκη.

0: Daily Couscous. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
6: Χορηγός της εκπομπής η Οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: τέταρτο ημέρα εκπομπή, ένα τέλειο σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Λένε ο Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Εν τω μεταξύ βλέπω. Ανοίγω λίγο το Instagram και βλέπω τώρα θάλασσε. Νησιά μου. Και με πιάνει η φόμα.
0: Σου έχω πει ότι το dream job μου είναι travel influencer.
1: Καλά, μπορεί να το κάνει. Μεταξύ μας.
0: Αρχικά πρέπει να γίνω influencer για να γίνω travel influencer.
1: Μετά. Και τι δεν είσαι, θεωρείς influencer.
0: Δεν θεωρώ είμαι influencer.
1: Θεωρείς influencer.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μου έχει κάνει κάτι έτσι. Να με πάρει να μου πει, θέλουμε να μας διαφημίσει ξηραφάκια.
1: Έχεις 14.000 followers. Για να έχεις έχοντας 14.000 followers λοιπόν, είσαι, θεωρείσαι micro influencer. Οπότε, ναι, σίγουρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσες βέβαια με το δικό σου προφίλ εσύ να διαφημίσεις κατά πάσα πιθανότητα. Κάτσε να σκεφτώ. Πράγματα όπως.
0: Θέλω να σου πω κάτι πάντως που μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή τώρα έχουμε ξεκινήσει και σκεφτόμαστε πώς θα αλλάξουμε το στούντιο και πώς θα κάνουμε την ανακαίνιση, θέλω να σου πω ότι έχω πάει σε ένα φίλο ο οποίος έχει συγκλονιστικά πράγματα. Θα μπορούσε όλη μέρα να πηγαίνω να ψωνίζω εκεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Δηλαδή θα μ' άρεσε να μπαίνω σε μια διαδικασία να φτιάχνω σπίτια, να φτιάχνω έτσι.
1: Α, η ζωή μου όλη αυτό.
0: Μ' αρέσει πολύ να διαλέγω.
1: Εγώ άμα θέλεις, επειδή το κάνω και ως επάγγελμα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Εκεί πάνω στην Ερυθρέα.
0: Ναι,
1: κοίταξε, είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό.
0: Είναι πολύ ωραίο, γιατί δημιουργείς κάτι ωραίο. Εμένα μ' αρέσει και η αλλαγή.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη θέλω να σου πω ότι μετά παίρνεις τη μέση σου στα χέρια σου.
0: Ναι. Δεν θέλω να τα κάνω, εγώ θέλω να τα διαλέγω.
1: Αν τα διαλέγεις,

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Άνος και άμος, ξέρεις πολλούς. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για να κινήσεις, για ωραία πράγματα. Εμείς που λέτε, επειδή στέλνετε και μηνύματα και ρωτήσατε, θα αλλάξουμε λίγο το στούντιο. Θα το κάνουμε λίγο πιο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Απλά τώρα προσπαθούμε να καταλήξουμε στα σχέδια.
1: Ναι.
0: Στην πλάτη το έχουμε αποφασίσει το σχέδιο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Για πες.
0: Θα γίνει βράχος.
1: Α,
0: δηλαδή
1: θα
0: αυτό το ξύλο
1: βράχο
0: θα φύγει
1: τελικά.
0: Και θα γίνει βράχος και μέσα από το βράχο θα φεύγουν τα βρύα με το τέλειο κουσκούς.
1: Θα το κάνουμε βράχο τελικά.
0: Ναι.
1: Α,
0: γιατί
1: okay,
0: θα πρέπει να παραμείνει. Όλοι, πώς το λένε, επικοινωνιολόγοι λένε ότι πρέπει να παραμείνει το πράσινο.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Γιατί είναι και καλά το σήμα κατ' εθέν που έχουμε φτιάξει με τις. Ναι.
1: Το ακούω.
0: Οπότε θα μείνει αυτό και θα αλλαχτεί όλος ο βράχος.
1: Ναι.
0: Θα είναι λες και βγαίνει το πράσινο μέσα από τα βράχια.
1: Τέλειο.
0: Ωραίο θα είναι. Σκούρο βέβαια μου. Μπορεί και εγώ έλεγα να το κάνω ανοιχτό και μου λένε όχι, δεν γράφει.
1: Θα κάνουμε το υπόλοιπο ανοιχτό.
0: Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει το υπόλοιπο. Εντάξει, αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Παιδιά, τι θα μας προτάσεις. Σας έχετε δει πως είναι το στούντιο που κάθεται σε κάθε περίπτωση. Οπότε περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις.
0: Ήδη Αδάμου ξελογιάστρα και επιστρέφουμε.

0: με Γιώργο Σαμπάνη φτάσαμε στο φινάλε. Τι θέλω εγώ με σένα, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Κάθε φορά που το λες, σου ξαναπεί, νομίζω το λες σε μένα, έτσι. Τι θέλω εγώ με σένα.
0: Τι θέλω εγώ με σένα. Άλλο τραγούδι αυτό τουλάχιστον.
1: Όντως, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το εγώ δεν είδα και στον ύπνο μου τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Εσείς και έχετε πάει σε άλλο level.
1: Ναι, είμαστε μπάντις.
0: Έτσι.
1: Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Είστε κολλητούλιδες.
1: Και με τον Νίκο Μακρόπουλο.
0: Και με τον Νίκο τον Μακρόπουλο.
1: Αν δηλαδή δουλέψω αύριο μεθαύριο μαζί του, να ξέρω ότι μάλλον το έχω κάνει manifest με τον τρόπο. Δεν ξέρω πώς τρόπο είναι αυτό. Και αν συλλάβουν την Ελένη, επίση θα το έχω κάνει manifest αυτό. Τέλεια.
0: Εδώ ή στην Πορτογαλία, τη συλλάβουν. Οπουδήποτε.
1: Εδώ, παιδί μου, μεταξύ και φυσικά Ειρήνη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έγραμμα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σχολείο σήμερα. Ναι. Αύριο θα έρθουμε για κλείσιμο εβδομάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ακριβώς την ίδια ώρα, σε μια κορυφαία ψυχότητα.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
3: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα. Και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
4: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
3: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 00711.
4: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
3: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 2351 031 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30

0: καταλαβαίνεις.
1: Χορηγός της εκπομπής «Η οικολογική εφέσου».
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
5: Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.
6: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Είστε στο Be Viral Radio Show και είμαι η Αθηνά Κλήμη. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο ή αλλιώς Throwback Thursday για εμάς. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα με επιτυχίες του σήμερα, όπου θα ακολουθήσουν και μερικές επιτυχίες του χθες. Έλλη Κοκκίνου λοιπόν και Νίκος Απέργης με το Θέλω Τόσα να σου πω θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά, οπότε μείνετε στην παρέα μου και μην πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά, παιδιά, και είναι στην επικαιρότητα, γιατί ετοιμάζει συναυλιάρες Hybrid Tour φέτος. Οπότε τι καλύτερα από το να ακούσουμε σαν Throwback Thursday το Elle Telephone. Έχουμε και Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, οπότε καταλαβαίνετε. Η διάθεση είναι ανεβασμένη, θυμόμαστε και VMA Acts και το Elle Telephone, παιδιά, πραγματικά είχε σπάσει τα ταμεία. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε Ελλάδα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά ότι μία Αθηνά κλείνει. Ανάμεσα επιτυχίες του χθες, φυσικά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει αφήσει ιστορία, παιδιά. Ο Θυμός της Πάολα είναι ένα τραγούδι το οποίο πιστεύετε ότι όλοι έχουμε κλάψει, έχουμε κοπανηθεί, έχουμε πονέσει και αν πας να δεις την ακούσεις την Πάολα τέλος πάντων, πραγματικά θέλεις να νιώσεις αυτό το κομμάτι. Εκείνη το νιώθει τουλάχιστον όταν το ερμηνεύει. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Γράφουμε.
1: Γράφει.
0: Σαγκάν, take ένα. Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία. Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα LES05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα. Αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Ζαλαμάκι.
7: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
6: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
7: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρη 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510 79 660.
8: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
11: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
12: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
2: Η ώρα είναι 10 και μισή.
3: Be Viral Radio Show.

πολλές επιτυχίες του σήμερα, αλλά και φυσικά οι επιτυχίες του χθες. Τραγούδια που μπορεί έτσι λίγο στην αρχή να τα θεωρούσαμε κάπως δεδομένα, αλλά πλέον ενώ έχει περάσει ο χρόνος, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι είναι τραγούδια τα οποία έχουμε στην καρδιά μας. Η Τζόζεφιν, λοιπόν, όπως έχει πει και η ίδια, με τρία τραγούδια άρχισε να ξεχωρίσει και το ένα από αυτό ήταν το Δεν Έχω Σήμα. Θα πάμε λοιπόν να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Όσο λοιπόν βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθήνα Κλίμη και περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το ποια τραγούδια throwback θέλετε να ακούσετε στη συνέχεια.

Ένα τραγούδι που μου το ζητάτε πολύ, παιδιά, σαν throwback τις Πέμπτες, και νομίζω και καταλαβαίνω βασικά ότι έχει στιγματίσει την εφηβική σας ηλικία όπως και τη δική μου. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, συγγνώμη, παιδιά, γιατί πάντα νιώθω συγκίνηση όταν πάνω πω κάτι γι' αυτό το τραγούδι, γι' αυτό κιόλας κομπιάζω. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, λοιπόν, με το Μια Ζωγραφιά είχαν γράψει τη δική τους ιστορία, είχαν κάνει μια συνεργασία πρωτοποριακή για το τότε, η Ντέμι στα πρώτα της βήματα, όπου άλλαξε όλη της τη ζωή και αντί για δικηγόρος έγινε τραγουδίστρια. Αν λοιπόν δεν το ξέρεις το συγκεκριμένο κομμάτι, πάει να πει ότι είσαι πολύ μικρός, οπότε είναι η ευκαιρία να το ακούσεις αμέσως τώρα.

πολλές επιτυχίες του σήμερα, οι επιτυχίες του χθες, αλλά και τα νέα που τρέχουν αυτές τις μέρες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο και εμείς ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Το Πάρτα Όλα Δικά Σου όμως ήταν ένα τραγούδι που ήταν στο προσκήνιο για πολλά χρόνια, ως ένα από τα hit του. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
7: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
8: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

0: καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
1: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα, από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
1: Πανόραμα 100,8.
3: Πανόραμα. Η ώρα είναι 11.
4: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, μια και είναι Πεμπτούλα, έχουμε και τις επιτυχίες του χθες που θα ακούσουμε. Η Άννα Βύση λοιπόν αυτές τις μέρες εμφανίστηκε συγκινημένη στα social media και δικαίως, γιατί στο νηπιαγωγείο οι μικροί νομπελίστες της κάναμε μια πολύ

μιας και ακούσαμε Ντέμι στην προηγούμενη ώρα αυτής εκπομπής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την ξαναθυμηθούμε και τώρα. Τι λέτε, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Ντέμι και ο Ότζι με το μόνο μπροστά είχαν σπάσει, παιδιά, τα ταμεία. Είχαν φέρει αυτόν τον συνδυασμό pop και rap μουσικής, το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθούμε και έτσι τα νιάτα μας, βρε αδελφέ, και εγώ επιστρέφω.

to back επιτυχίες, back to back και τα ναι. Και ο Γιώργος Λιβάνης, παιδιά, είναι αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούριο. Οπότε καταλαβαίνετε. Μια χαρά, παιδιά, ο Γιώργος Λιβάνης, με πολύ ωραία τραγούδια, με την φανταστική του σύντροφο, το φανταστικό του παιδάκι, στα καλύτερά του και το Σεντόνι μου. Ήταν ένα τραγούδι μαζί με τον DJ Bobito που πριν 2 χρόνια είχαν κάνει παταγό. Καλοκαιρινό hit, και μια και καλοκαιριάζει, πάμε να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
5: Arla Group.
4: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
4: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
4: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
6: Γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Μισή ωρίτσα έχουμε μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής, οπότε πάμε να το ζήσουμε δυναμικά. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και ήρθε η ώρα, παιδιά, για αφιερώσεις. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες, ελάχιστα λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα να αφιερώσετε. Αν έχετε κάποιον που νιώθετε ότι είναι το φιο χρυσάφι, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία γιατί και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται σε ελάχιστα λεπτά εδώ στο B-Viral Radio Show με αυτό το τραγούδι.

λοιπόν και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής για να θυμηθούμε μία και καλή το παρελθόν. Ο Νίκος Μερτζάνος, όταν ήμουν εγώ έτσι μαθήτρια, με το Στάσου Λίγο μας είχε κάνει να κλάψουμε στους χορούς του Λυκείου και του Γυμνασίου και ο Θοδωρής Φέρης έκανε μία πολύ ωραία διασκευή το συγκεκριμένο τραγούδι με αποτέλεσμα να είναι ένα throwback που ακούγεται μέχρι σήμερα. Το Στάσου Λίγο λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση, ερωτευτείτε, αγαπήστε και φυσικά μένετε στην παρέα μου μέχρι το τέλος.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίν ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλά και πολλά και φυσικά μείνετε στην παρέα μας για το τελευταίο throwback. Είναι αγαπημένη Ανδρομάχη με το Τα Καλύτερα. Μία τραγουδίστρια η οποία μου κάνει την τιμή και τη χαρά να μου μιλήσει αυτές τις μέρες στο Mad VMA Vidcast. Να πούμε πολλά και να κάνει πολλή αναπαραγωγή και την ευχαριστώ πολύ. Μέχρι αύριο λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε.

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29400. Coffee Road.

Πανόραμα 100,8. Πανόραμα, πανόραμα. Η ώρα είναι 12. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η πιο φευγάτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Στο πανόραμα. Ελπίζω και εύχομαι να είστε πολύ πολύ καλά. Μαζί. Σήμερα ο καιρός. Ένων ελληνικά. Η πιο φευγάτη εκπομπή. Δεν μπορούμε να είναι, δεν μπορούμε, συγγνώμη, να πούμε ότι είναι στα καλύτερα του. Ξεκίνησε με ψηλόβροχο. Τώρα έχει μία έτσι συννεφιά, αλλά ζέστη. Και από ό,τι λένε οι μετεωρολογικές προβλέψεις, έχει λίγο και το βραδάκι κάνα δύο-τρεις ψυχάλες. Έτσι να μας δροσίσει. Καλό είναι, καλό. Όταν είναι έτσι χαλαρές οι βροχές και είναι μόνο για να δροσιζόμαστε, είναι μια χαρούλα. Χθες δεν μπορέσαμε να είμαστε εδώ μαζί σας. Ίσου άστα όχι και τα δεν είναι η ώρα μας. Αλλά σήμερα είμαστε κανονικότατα. Και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο πανόραμα στο 100,8, ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή ο Επιμένων Ελληνικά. Με τραγούδια μαγεμένα θα σου κάνω συντροφιά. Δικές σας μουσικές επιλογές, τραγούδια από το παρόν και το παρελθόν, τραγούδια που πιστεύουμε να φτιάχνουν τη διάθεσή σας με τον καλύτερο τρόπο, στην ομορφότερη και στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, για δύο ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Θα γουστάρουμε μαζί, ο Επιμένων Ελληνικά. Και σήμερα στην παρέα μας, οι χορηγάρες μου. Η ταβέρνα Εστιατόριο Τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας. Ένας πραγματικά εξαιρετικός και πολύ όμορφος χώρος στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας σας περιμένει για να απολαύσετε μοναδικές γεύσεις σε κρεατικά, διάφορες σούβλες, πεντανόστιμα και ολόφρασκα θαλασσινά και βέβαια μαγειρευτά με διαφορετικό μενού κάθε μέρα. Όλα αυτά στην πολύ όμορφη ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας. Και πραγματικά οι γεύσεις του είναι εξαιρετικές. Τις έχω δοκιμάσει και πραγματικά το ένα φαγητό καλύτερο από το άλλο. Ό,τι και να δοκιμάσεις, είτε από κρεατικό, είτε από θαλασσινό, είτε από μαγειρευτό, αγγίζει την τελειότητα. Τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι η ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια από τις 20 Ιουνίου και έπειτα, κάθε Δευτέρα, θα μας χαρίσει μοναδικές βραδιές με ένα εξαιρετικό λαϊκορεμπέτικο πρόγραμμα. Από τις 20 Ιουνίου και μετά, κάθε Δευτέρα στην ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια έχει live. Επίσης στην παρέα μας στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Room στην Τριβάνης. Ένας πανέμορφος χώρος μέσα στο πράσινο, μέσα στη δροσιά.

Γιατί το καλοκαίρι αναζητάμε την δροσιά. Ένας πολύ όμορφος και φιλόξενος χώρος στο ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης. Στην παραλία της Σκοτίνας. Φροντίστε να κάνετε τις κρατήσεις σας. Όσο είναι καιρός, να πούμε ότι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης είναι συμπεμπλημένα και με τα προγράμματα του ΟΓΑ, αλλά και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, τα οποία έχουν ανοίξει. Επισκεφτείτε τα ΚΕΠ, κάντε τις αιτήσεις σας και όταν έρθει η έγκρισή σας, επιλέξτε το καταπληκτικό και πολύ φιλόξενο Σκοτίνα Room στην Τριβάνης, στην παραλία της Σκοτίνας, για όμορφες και οικογενειακές διακοπούλες. Επίσης στην παρέα μας, το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Το καλύτερο τυπογραφείο της πόλης, ό,τι αφορά τους επαγγελματίες αλλά και τους ιδιώτες, τον αναβάλει το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Αφίσες, διαφημιστικά έντυπα, ημερολόγια, ατζέντες, ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας, τον αναβάνουν οι ειδικοί και οι άνθρωποι του τυπογραφείου Σαπλαχίδης. Επίσης και για τις ιδιωτικές σας στιγμές, αν παντρεύεστε, καλά κάνετε. Και αν θέλετε να εντυπωσιάσετε με το προσκλητήριο γάμου σας, επισκεφτείτε το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Να σας δώσει και ιδέες, αλλά να προτείνετε και εσείς τις δικές σας. Επίσης και προσκλητήρια βαπτίσεων. Και βέβαια στην παρέα μας και το 3H. Στην Ξηρομερή του 14 βρίσκεται αυτός ο υπέροχος χώρος με τα μοναδικά και πανέμορφα χειροποίητα κοσμήματα. Διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδου. Βέβαια τώρα και καλοκαιρινές κολεξιών. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλά κόσμημα, είναι έμπνευση, δηλώνει προσωπικότητα. Μπείτε στην σελίδα 3angel.gr για να δείτε από κοντά τα καταπληκτικά δημιουργήματα της Ιωάννας Ανανιάδου. Επίσης στο Instagram μπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας Ιωάννα Ανανιάδου και βέβαια στο Facebook γράφοντας Free Angel. Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής μας. Πάμε να τους ακούσουμε και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε με μουσική, διότι από ό,τι βλέπω έχει πάει ήδη 12 και 7 λεπτούλια.

0: 98,8.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
2: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
4: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
6: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
10: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
11: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σε όλους σας. Την καλημέρα μου στην Μαριάννα, την καλημέρα μου στην Νικόλετα. Καλημέρα στην Στεφανία και τον Νίκο. Καλημέρα στην Τίνα και την Αλεξία από το Λιτόχωρο. Την καλημέρα μου στην Βασιλική από Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας στην Εύα που μας ακούει από Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον Γιάννη από Νέο Παντελεήμονα. Καλημέρα στην Ελένη και την Βούλα και την παρέα τους εκεί στη Λεπτοκαριά. Καλημέρα στην Χριστίνα. Πάμε να ακούσουμε τριαντάφυλλο, ένα τραγούδι που έρχεται από το παρελθόν, αλλά είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ. Επιλογή της φίλης μας της Νικολέτας. Αν περάσεις την πόρτα, game over.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Την καλημέρα μου να στείλω στην υποδιευθύντρια. Μη στεναχωριέσαι, υποδιευθύντρια. Όλα καλά θα πάνε και αν δεν κάνουν, θα τα κάνουμε εμείς να πάμε. Δεν είναι στο χέρι τους. Την καλημέρα μου και να έχεις ένα πολύ όμορφο μεσημεράκι, Πέμπτη σήμερα, Λίτσα μου. Την καλημέρα μου και στο Βυρονάκο σου. Την καλημέρα μου και στο Σωτήρι σου. Και φυσικά την καλημέρα μου στην αδυναμία μου, την μικρή Όλγα. Τον εαυτό σου να κοιτάς. Από τον Χάρη Βαρθακούρη.

Την καλημέρα μου να στείλω στην ταβέρνα εστιατόριο το 13 αδέρφια. Από τον πολύ πολύ όμορφο χώρο που βρίσκεται στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας. Να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι μετά τις 20 Ιουνίου κάθε Δευτέρα στα 13 αδέρφια θα υπάρχει live μουσική και βέβαια θα απολαμβάνουμε και τα καταπληκτικά φαγητά σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο. Και πολύ όμορφο χώρο και πολύ φιλόξενο χώρο. Την καλημέρα μου στην Όλγα που βρίσκεται εκεί. Καλημέρα Όλγα, την καλημέρα μου στον Βαγγέλη. Την καλημέρα μου στο μεγάλο αφεντικό τον Αποστόλη. Την καλημέρα μου και στα κορίτσια που απολαμβάνουν τον καφέ τους εκεί. Στην Σοφία.

Δεν είναι μόνο η Σοφία, λοιπόν, στην Βασιλική και στην Διονυσία και βέβαια στην μικρούλα μικρούλα Ειρήνη που μας ακούει και αυτή. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο μεσημεράκι. Καλή δουλίτσα κορίτσια να έχετε και πάρα πολύ καλή διάθεση.

0: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
2: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
4: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
10: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα. Και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
11: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
10: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
11: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
10: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
12: Γράφουμε.
13: Γράφει.
12: Σαγκάν, take ένα.
7: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
12: Όχι, όχι, όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι.
13: Πάμε, take 2.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Sangam, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
15: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
16: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
15: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
16: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-8468.
17: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα, από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
18: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
19: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Εκπληκτικό. Είναι από αυτά που αποκαλώ εγώ τραγουδάρες. Η φίλη μας η Μαριάννα μου γράφει εδώ στο μήνυμα: Λιμπερόπουλο, όταν δεν κάνεις εκπομπή πρέπει να βγάζετε σχετικό ανακοινωθέν. Χθες ήμασταν στημένοι όλη τη μέρα και δεν σε ακούσαμε. Ναι, ναι. Θα το φροντίσουμε αυτό. Αν καμιά μέρα δεν κάνω εκπομπή θα βγάλουμε ανακοίνωση από καμιά εβδομάδα πριν. Να το γνωρίζετε. Και ο φίλος μας ο Τάσος εδώ μου λέει: Τι έγινε χθες, Λιβερόπουλε, μας πούλησες? Όχι ρε παιδιά, υπήρχαν διάφορα τεχνικά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν. Όλα καλά όμως, είμαστε εδώ και ακούμε τραγούδια. Την καλημέρα μου και στην φίλη την Τζέννη, η οποία μου λέει: Πού ήσουν χθες, Λιβερόπουλε? Στα βουνά και μάζευα ρίγανε. Πάμε να απολαύσουμε Μανώλη Λιδάκη. Την καλημέρα μου να στείλω και στα φιλαράκια εκεί τον φίλο το Σάκη, ο οποίος απολαμβάνει μάλλον τον καφέ του στο πολύ όμορφο σκοτίνα room Συντριβάνης. Καλημέρα Σάκη μου. Όμορφο μεσημεράκι να έχεις. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη και αυτό το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο ανήκω σε μένα. Την καλημέρα μου και στην Ελβίρα, μου γράψει το μήνυμά της, μας έλειψες. Παιδιά, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Εδώ η φίλη μας η Μαριάννα λέει: όχι μια εβδομάδα νωρίτερα, ρε Κώστα. Εντάξει, δύο μέρες νωρίτερα να το λες, ότι την τάδε μέρα δεν θα κάνεις εκπομπή. Έχουμε και δουλειές. Δεν θα στεινόμαστε, λέει, να ακούμε εσένα δύο ώρες και εσύ να μην έρχεσαι. Ότι. Εμένα. Καλημέρα σε όλους σας, να είστε καλά.

Αργίνος Ιωαννίδης, τραγουδάρα από τα πολύ αγαπημένα μου. Αυτά σημαίνουν ακριβώς 42 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος, μέχρι και τις 2 θα είμαι παρέτσα σας. Και ξέρω ότι θα είστε και εσείς εδώ. Θα παρακαλούσα τα τραγούδια ένα-ένα, παιδιά. Όχι 2-2 και 3-3. Τι είναι αυτό που μου έστειλες, κυρία υποδιευθύντρια? Το άνοιξα και απότομα και σκιάχτηκα. Καλημέρα, υποδιευθύντρια.

Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Τραγούδι που επέλεξε και η φίλη μας η Έλσα από Θεσσαλονίκη, αλλά το ίδιο τραγούδι το επέλεξε και ο Σωτήρης να το αφιερώσει στη γυναικάρα της ζωής του, το λιτσάκι του.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Να καλημερίσω τον φίλο τον Γιώργο τον Σαπλαχίδη και όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Στην καλημέρα μου και στον φίλο τον Γιάννη από το συνεργείο ZNK Workshop Mechanical Service που βρίσκεται στο Σβαρόνο Πιερίας. Καλή δουλίτσα να έχετε, παιδιά. Για μία ακόμη φορά την καλημέρα μου στην Όλγα, τον Αποστόλη, τον Βαγγέλη εκεί στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια, στην Βασιλική, στην Σοφία, στη Διονυσία και στην μικρή Ειρήνη. Πάμε να απολαύσουμε η Ιουλία Καλυμάνη, «Αναπνοή μου».

0: Στο ραδιόφωνο σου παίζουν μόνο αυτά που σου αρέσουν. Πανόραμα 100,8.
1: Μωρό μου.
2: Την καλημέρα μας στην Ελένη.
1: Χρόνια πολλά.
2: Κώστα λέει πολύ ωραία το είπες το σκιάκτικα. Από τα μέρη μας είσαι. Ποια είναι τα μέρη σας, ξέρω. Ναι, όλα τα ξέρω, μην αγχώνεστε.
1: Χρόνια πολλά.
2: Και το σκιάχτηκα και το ντύπκα ντύπουτα. Μια χαρά. Λοιπόν, την καλημέρα μας στην Νίκη, η οποία ζήτησε να ακούσει Κατερίνα Λιόλιου. Γράψει το μήνυμά της. Καλημέρα Κώστα, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι σήμερα στον άντρα μου που έχει γενέθλια. Της Κατερίνα Λιόλιου, το απόψε στη γιορτή σου.
1: Χρόνια πολλά.
2: Βρε κοπέλα μου, αυτό το τραγούδι λέει απόψε στη γιορτή σου δεν είμαι εγώ μαζί σου.
1: Μωρό μου.
2: Ξέρω εγώ. Για πες πάντων.
1: Χρόνια πολλά.
2: Απόλαψε το.
1: Σ' αγαπάω.

0: Απόψε στη γιορτή σου, για τη φίλη μας την Νίκη που ζήτησε να το ακούσει και μου γράψει το μήνυμά της: είμαι χωρισμένη η Κώστα. Α, μάλιστα. Το δικό σου το... Λοιπόν, εδώ η φίλη μας η Έλσα μου γράφει: κύριε Λιμπερόπουλε, μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη να μιλάτε περισσότερο? Όχι, δεν μπορώ, μιλάω όσο πρέπει, όταν πρέπει και αν πρέπει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής, διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
1: Πανόραμα 100,8. Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα τα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
7: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ? 13 είμαστε.
6: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
7: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
6: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
7: Τα θαλασσινά.
6: Πες και για τα μαγειρευτά.
7: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
6: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
8: Ξυσταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
6: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
7: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
9: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
7: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
9: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
7: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
9: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
7: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
10: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
11: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
10: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: G&K Workshop Mechanical

0: Σάλιζα, Ζαμπόν, Λουκάνικα με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Η ώρα είναι 1. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει

Αυτό είναι το πρωτονόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Πάνω Σκιάμος, πυροτέχνημα. Κώστας Λιμπερόπουλος για μία ακόμα ώρα στην παρέτσα σας εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Πανόραμα 100,8 και διαδικτυακά μας ακούτε πάρα πολύ στο www.panoramafm.gr. Καλημέρα μου στους φίλους μας ακούν από το εξωτερικό. Καλημέρα Βούλα, καλημέρα στον φίλο το Γιάννη, την καλημέρα μου στη Θεόπη, την καλημέρα μου στον Μάκη και τον Γιώργο από το Ρούσελσχάιν. Καλημέρα στον Αβραάμ, καλημέρα στην

0: Σταματία που μας ακούει από Στουτγκάρτη και πάμε να ακούσουμε την επιλογή που έκανε η φίλη μας η Έγλη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Καταραμένα φεγγάρια για τη φίλη μας την Έλγα που τα καταργέται αυτά τα φεγγάρια. Δεν ξέρω γιατί όμως. Γιατί βρε Έγλη μου, γιατί. Τι σου φταίνουν τα καημένα τα φεγγάρια που ξενυχτάνε και κυτρινίζουν από την αϊπνία τους.
2: Φεγγάρια με ρωτάνε τα βράδια που.
0: Καλό μεσημεράκι, Έγλη. Ελπίζω να έφτιαξε λίγο η διάθεση σου, έτσι.
2: Καραμένα τα αστέρια και όλα τα καλοκαίρια.
0: Άντε να σου τραγουδήσω και λίγο. Καταραμένα φεγγάρια.
2: Καραμένα φεγγάρια.
0: Εγώ το λέω καλύτερα.
2: Κάνε τα

0: 98,8.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ξυσταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
2: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
4: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
4: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
3: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
4: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
3: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
7: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
8: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
9: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
10: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
0: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
10: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
0: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
10: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
0: Τα θαλασσινά.
10: Πες και για τα μαγειρευτά.
0: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
10: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
10: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30,

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: 100,8 Πανόραμα και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr. Καθημερινά στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τις 2. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Μένουν Ελληνικά. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Αυτές που ακούσαμε λίγο πριν ήταν οι Μορφές. Το τραγούδι «Τον ήλιο έκλεψα». Και πάμε να απολαύσουμε Χρήστο Γαλανό για τη φίλη μας την Βάσο που ζήτησε να το ακούσει. Την καλημέρα μου και στον Γιώργο που μας ακούει από Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Καλημέρα στην Μάρθα, καλημέρα στην Βίκη, καλημέρα στην Πόπη. Λίγα τραγούδια θα μεταδώσουμε ακόμα, παιδιά. Εξάλλου δεν μας μένει και πάρα πολλούς χρόνους.

0: 92,8.
1: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
2: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
2: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
2: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
1: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
4: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
6: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
4: Πήγαινε το στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
7: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
8: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
9: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

Νίκου Παπαρίζου. Είναι ένα από τα τελευταία τραγούδια που μεταδίδουμε. 10 λεπτά βρισκόμαστε πριν το ρολόι δείξει 2 και πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Καλό μεσημεράκι να έχετε όλοι σας. Καλή δουλίτσα σε εσάς που, βρίσκεστε συγγνώμη, στην εργασία σας. Εσείς που δεν κάνετε τίποτα και απλά απολαμβάνετε το καφεδάκι σας, χαλαρώστε και απολαύστε το. Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 το μεσημεράκι μέχρι και τις 2. Αυτό που ακούμε είναι το πρώτο τελευταίο. Είναι από τον Νότι Σφαγιανάκη και αυτό δική σας αγαπημένη επιλογή. Έρχονται και άλλα μηνύματα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα Άντζελα. Καλημέρα Κική. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δήμητρα. Την καλημέρα μου στην Παναγιώτα. Καλημέρα στη φίλη την Μαριάννα. Καλημέρα στη Σούλα που μας ακούει και αυτή από την Λεπτοκαριά. Καλημέρα στην Αλεξία από το Λιτόχωρο. Την καλημέρα μου στο φίλο το Δημήτρη από τη Θεσσαλονίκη, οδηγό ταξί. Καλά δρομολόγια να έχεις Μιτσάρα. Την καλημέρα μου και στον Σταύρο, επίσης από Θεσσαλονίκη. Πάμε να απολαύσουμε Νότι Σφαγιανάκη. Λίγα αργιά μου γλυκιά.

βρίσκα από εδώ να σε αποχαιρετήσουμε. Ήδη η ώρα είναι παραπέντε. Πρέπει να παίξουν και τα απαραίτητα διαφημιστικά και οι χορηγοί μας. Οπότε, παιδιά, δεν θα μεταδώσω άλλο τραγούδια σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε το ραδιόφωνο των επιτυχιών. Το Πανόραμα 100,8, αλλά και στην ιστοσελίδα μας στο www.panoramafm.gr. Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Να έχετε ένα όμορφο μεσημεράκι και βραδάκι Πέμπτης, και έτσι όμορφα να ξημερώσει και αύριο η Παρασκευούλα. Θα είμαστε πάλι εδώ στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδος στις 12 η ώρα ακριβώς. Αυτά από μένα, από τον Κώστα Λιβερόπουλο και την εκπομπή Οιμένων Ελληνικά. Γεια σας και να είστε πάντα πολύ πολύ καλά. Γεια και χαρά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
6: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ? 13 είμαστε.
5: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
6: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
5: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
6: Τα θαλασσινά.
5: Πες και για τα μαγειρευτά.
6: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
5: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
7: Ψισταριά εστιατόριο Τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
5: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
6: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
8: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
6: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
8: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
6: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
8: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
6: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
9: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
10: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
9: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
11: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
12: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
13: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και

0: παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
4: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

είμαστε 5η σήμερα, 4 Ιουνίου και είμαστε εδώ, πατάμε το κουμπάκι μας και ακούμε την καλύτερη μουσική, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Δύο ολόκληρες ώρες μαζί παρεούλα, με την καλύτερη μουσική και με τα καλύτερα, πιο viral νέα της showbiz.

κυκλοφόρησε, παιδιά, ο Μπένζι από το Survivor, το νέο του τραγούδι. Από κανάλι σε κανάλι, λέει, κάτι κάνω καλά. Λοιπόν, ραπάρει ο Μπένζι, για να δούμε, παιδιά, σε λίγες μέρες κυκλοφορεί. Για να δούμε, άκουσα λίγο εγώ έτσι στο TikTok που ανέβασε, δεν τρελάθηκα.

Μαρία Αντωνά εμφανίστηκε στην εκπομπή του Λιάγκα. Μην έχεις άγχος, της λέει ο Λιάγκας. Μην έχεις άγχος.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
2: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515 0711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
2: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
4: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
5: Στήλη, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Γράφουμε.
7: Γράφει.
6: Σαγκάν, take ένα.
8: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
6: Όχι. Όχι, όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
9: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
13: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
13: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
14: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
15: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

έφυγε από τη ζωή ο Πίμπο Μπράισον. Ποιος είναι? Είναι η φωνή που έκανε αθάνατα τα τραγούδια της Disney.

Γερασιμίδου, η αστεία ιστορία που μίλησε σε γνωστή εκπομπή. Πήρα, λέει, τη δικηγόρο μου για να χωρίσω τον Αντώνη και με είπε σκύλα.

0: Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένες σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκια, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια. Λακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
9: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπωλείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
3: Πανόραμα.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιά.

0: μέσα.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός. Μετά, παιδιά, από τις καμπάνες έρχονται και άλλα νέα τραγούδια. Άκουσα κάποια εκεί στο TikTok. Άντε, περιμένουμε τραγουδάρες, περιμένουμε, παιδιά. Καλοκαίρι έρχεται.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, δεν χάνω την αισιοδοξία μου για κανένα λόγο. Πάμε δυνατά με σιγουριά, λένε κρυός, δίδυμος, λέων, ζυγός, τοξότης και ηχθής. Δυναμικά ζώδια.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
9: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
10: Arla Group.
9: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
10: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
9: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 23107 22 900.
9: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
11: Πανόραμα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

τελειώσαμε και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Like στη μουσική και σας περιμένω αύριο την ίδια ώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, μαζί να κάνουμε την καλύτερη παρέα, να ακούσουμε την καλύτερη μουσική και εννοείται ό,τι πιο viral νέο υπάρχει εδώ πρώτο, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε, προσέχουμε τον εαυτό μας και ρίχνουμε και μια ματιά στους άλλους γύρω μας, μήπως κάποιος χρειάζεται κάτι από εμάς. Την αγάπη μου και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Είσαι γερεμέτζο.

0: Πολιτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα, Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Πανόραμα

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γράφουμε.
2: Γράφει.
1: Σαγκάν, take ένα.
3: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
1: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
9: Arla Group.
8: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
9: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
8: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
9: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
8: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
10: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
11: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Intel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
12: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
13: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
14: Πανόραμα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς? Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Πανόραμα 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
5: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
4: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
5: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
4: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπο Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπο Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα, 9:30.

0: Πανόραμα 100,8. Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 846858.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα.

0: Πέμπτη σήμερα όλη μέρα. Ιορδάνης αγαπητός κοντά σας. Δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πολύ καλή διάθεση μόλις έχουν ξεκινήσει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Είμαστε στην ευχάριστη θέση, εγώ και η ομάδα μου, να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε πολύ ωραία θέματα και στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε επιλέξει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις, δικά σας παλιά αγαπημένα τραγούδια, φυσικά ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, όπως επίσης πολύ γέλιο στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο, πολύ κουτσουμπολιό, εάν υπάρχει κάποια viral είδηση, και φυσικά προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Μείνετε λοιπόν μέχρι το τέλος.

εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.

0: άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζει.
1: Γράφει!
2: Σαγκάν, take ένα.
3: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
2: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν. Unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
0: Στυλ. Πολυτέλεια. Εργονομία. Πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
5: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
4: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
5: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
4: Α, καλά, αν είναι έτσι πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
5: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
6: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
5: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
7: Γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
11: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
12: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

μας βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και το ραδιόφωνο, στα social media, και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί θέλουμε να περνάμε καλά και να συνδεόμαστε μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

μου ο Ιορδάνης αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε μπει στην ενότητα Throwback, στη Μάρθα Μητροφάνη και Μητροφάνα. Μία επέτειος, Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Τώρα, σαν σήμερα το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2351-47-999.
4: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
5: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
4: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 15 00711.
5: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
4: Επιπλούπολη, το επιπλό στα μέτρα σου.
6: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
7: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
8: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
9: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
10: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα 100.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα του Call to Behold με κρυοανέκδοτο και πάμε στο επόμενο. Πώς λέγεται ο αγχωμένος λύκος? Είναι εύκολο, παιδιά. Πώς λέγεται ο αγχωμένος λύκος?

0: μόνο.
1: Σας περιμένω στα social media, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί η σχέση μας εκεί ραδιοφωνικά σίγουρα δυναμώνει. Στείλτε μου το μήνυμά σας σε TikTok, Facebook ή Instagram, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή στα social media του ραδιοφώνου. Ταγκάρετε μας τα story που κάνετε και έτσι η σχέση μας θα γίνεται πολύ πιο ουσιαστική και δυνατή. Φυσικά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για να μοιραστείτε τις ευχές σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια, αλλά γιατί όχι και τις δικές σας προτάσεις για την εκπομπή.

0: εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.
1: Τώρα που σε έχω

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30.

0: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
2: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
3: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
2: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
3: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
2: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Κλείνω τις ταινίες τρόμου από Netflix σήμερα με το Choose or Die. Ένα παλιό λετρό video game μετατρέπεται σε πραγματική κατάρα. Κάθε επιλογή που κάνουν οι παίκτες έχει φρικτές συνέπειες στον αληθινό κόσμο. Η αισθητική του θυμίζει σκοτεινό Arcade Fialti των 80's που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τα psychological horror με τεχνολογικό twist. Και πραγματικά το Choose or Die είναι μία από τις ταινίες τρόμου που θα αγαπήσεις και θα σου μείνουν.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε. Καλή δύναμη στο τι κάνετε. Αύριο το τελευταίο μας για αυτή την εβδομάδα ραντεβού. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε αυτήν τη συχνότητα παίζουν όλες οι μεγάλες επιτυχίες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα

0: Έλα καλησπέρες, έλα τα παιδιά τα ωραία. Τι μου κάνετε, πώς είστε παιδιά μου? Ανάστα Στεφανίδη στο μικρόφωνο. Κάθε Πέμπτη έτσι και σήμερα 8 με 10 παιδιά τα λέμε εδώ πέρα ζωντανά από το στούντιο του Πανόραμα 100,8, μουσικό Πανόραμα εννοείται, όπου ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και περνάμε πανέμορφα ένα διωράκι ζάχαρη.
1: Και απ' τις ευθύνες να ξεφύγεις. Ούτε που νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι και στα καλύτερά μου. Έχω έναν πονοκέφαλο ασταβράστα.
1: Περνάω καλά. Αμαρτίες θα κάνω σου.
0: Παρ' όλα αυτά, εμείς θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, έτσι παρέα, να περάσουμε καλά, όπως λέει και εδώ πέρα ο φίλος μας ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Σίγουρα έχω μάτι, αν θυμάστε όσοι ήσταν συντονισμένοι και σε άλλες εκπομπές και είστε και αυτή τη στιγμή στην παρέα μου, να κάνω κάποια σαρδάμ παραπάνω από το φυσιολογικό μου, έτσι πάνω δηλαδή από 2-3. Και να λέω ότι παιδιά έχω μάτι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σίγουρα έχω μάτι. Το κεφάλι μου δεν είναι πάρα πολύ καλά, αλλά είμαι εδώ πέρα, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Είτε με πονοκέφαλο είτε χωρίς πονοκέφαλο, είμαστε εδώ πέρα στις επάλξεις κανονικότατα. Λοιπόν, 5η 4 Ιουνίου, παιδιά, σήμερα. Καλό μήνα κιόλας να πούμε, εννοείται. Δεν είπα καλό μήνα. Έχουμε μπει επίσημα στο καλοκαίρι. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όλους. Κυρίως θα πω σε όσους θα εργάζονται να έχουν καλή υπομονή και καλές δυνάμεις, παιδιά. Και υπομονή άλλο ένα καλοκαίρι είναι. Θα περάσει κι αυτό. Καλά να είστε μόνο και όρθιοι να τρέχετε και να αντέχετε.
1: Και ψάχνεις για να με χρεώσεις.
0: Εορτολόγιο. Σήμερα, παιδιά, 5η 4 Ιουνίου, γιορτάζει η Μάρθα. Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου, λοιπόν. Χρόνια σας πολλά όσες λέγεστε έτσι. Όσοι έχετε κάποια που να λέγετε έτσι, να τη χαίρεστε και να τις πείτε χρόνια πολλά και από μένα. Επίσης μου λέει εδώ πέρα το Google ότι είναι διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Μάλιστα. Δυστυχώς πολλοί έχουν να τα ακούσουν εκεί έξω αυτό το πράγμα. Βέβαια τώρα πώς θα τα ακούσουν και θα το γράψουν εκεί που δεν πιάνει μελάνη, αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, αρκετά τον διέκοψα εδώ πέρα τον φίλο μας τον Νίκο. Πάμε να τον ακούσουμε δυνατά από την αρχή. Να έχουμε μια καλή εκπομπή και με λιγότερο πονοκέφαλο θα μου ευχηθώ εμένα. Και επιστρέφω και με τους τρόπους επικοινωνίας. Αυτά παιδιά και φύγαμε.

Πες τα ρε Νικόλα, πες τα να τα ακούσουμε, μπας και τα εμπεδώσουμε. Νίκος Μακρόπουλος, παιδιά, και θα περνάω καλά. Πραγματικά, νομίζω, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Μια ζωή την έχουμε, άμα είναι να μην περνάμε καλά, να δουλεύουμε δουλειές που δεν μας αρέσουν π.χ. ή γενικά να κάνουμε πράγματα που δεν μας γεμίζουν, έτσι απλά γιατί πρέπει να τα κάνουμε, δεν νομίζω πως υπάρχει νόημα. Το νόημα είναι να περνάμε καλά. Λοιπόν, τώρα το επόμενο τραγούδι μου ήρθε την ώρα που ήμουν στο δρόμο από Δαράτο για να έρθω εδώ πέρα στο στούντιο. Ένας θεός ξέρει πόσο καιρό έχω να το ακούσω, έτσι. Δεν το άκουσα πρόσφατα. Αλλά να είναι καλά ο σκληρός δίσκος στο κεφάλι μου που έτσι το πέταξε από μέσα του. Και μου ήρθε αυτή η τραγουδάρα. Γιάννης Μπέκας και το Σ' Αγαπώ. Συνεχίζουμε, παιδιά, και το κεφάλι πάει καλύτερα, να ξέρετε. Για πάμε.

0: Γιάννης Μπέκας λοιπόν, παιδιά, και το σ' αγαπώ. Συνεχίζουμε εδώ πέρα δυναμικά, έτσι, μέχρι και τις 10. Εκπομπή Στεφονέρ με τον Αναστάση Στεφανίδη. Ακριβώς στο πανόραμα 100,8. Ευχαριστώ εδώ πέρα το παιδί, το κορίτσι μας. Την κάλυψα λίγο με τη φωνή μου, αλλά δεν πειράζει. Δεν είχα δει καν ότι θα μπει και θα το πει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παιδιά, τρόποι επικοινωνίας. Μετά το τραγούδι, να ξέρετε, θα πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής μας. Τρόποι επικοινωνίας. Μπαίνετε στο πανόραμα 100,8, στο site του ραδιοφώνου εννοείται. Εκεί πέρα, για να ακούσετε ζωντανά από όπου και να βρίσκεστε, σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, έτσι, εφόσον έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι αναγκαστικό να μας ακούσετε από τα FM, μιας και λόγω της απόστασης, ας πούμε, κάποιος που είναι στην Αθήνα, προφανώς δεν μπορεί να με ακούσει και να είναι στην παρέα μου. Αλλά μπαίνετε στο panoramafm.gr, πατάτε εκεί πέρα το κουμπάκι που λέει «Ακούστε ζωντανά» και από εκεί πέρα θα ακούτε κανονικά όπου και να βρίσκεστε.
1: Και να ήταν όλα μεταξύ μας με λιγάλα.
0: Συμπληρώνετε και την φόρμα επικοινωνίας ώστε να πείτε τα χαιρετίσματά σας, να ζητήσετε κάποιο τραγούδι, να στείλετε, δεν ξέρω, κάποια αφιέρωση, οτιδήποτε και να θέλετε. Όποιο θέμα θέλετε να συζητήσουμε, εννοείται, είμαστε εδώ πέρα και το αναλύουμε και το συζητάμε ως μια παρέα. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι, για όσους με ακολουθείτε στο Instagram, το προσωπικό μου προφίλ Αναστάσης κάτω παύλα Στεφ κάτω παύλα. Μου στέλνετε ένα μήνυμα και εγώ είμαι online, εννοείται ότι θα δω τα πάντα όλα. Πάμε τώρα να ακούσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Πλούταρχο με το τραγούδι του «Αφήστε την να φύγει». Δυναμικότατο τραγούδι από τον Γιάννη. Καλά, θα μου πεις, ποιο τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου δεν είναι δυναμικό και δεν είναι επιτυχία, έτσι. Νομίζω και να ψάξουμε να βρούμε κάποιο, παιδιά, δεν θα τα καταφέρουμε. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε δυνατά από την αρχή και αμέσως μετά πηγαίνουμε και στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής μας. Είμαστε στα 24 πρώτα λεπτά μετά τις 8. Έχουμε καιρό μέχρι και τις 10. Για να πάμε, προχωράμε.

0: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς τα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
1: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
6: Η ώρα είναι 8.30.
7: Γράφουμε.
8: Γράφει.
7: Σαγκάν, take ένα.
9: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
7: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
10: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορα. Σπίτι θα χτίσει. Η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
11: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
12: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Φυτώρια Σβορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

Και επιστρέψαμε λοιπόν, παιδιά, από τα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα. Είχα τώρα εδώ πέρα ένα μήνυμα που μου ήρθε την ώρα που παίζανε τα διαφημιστικά μηνύματα και λέει συνήθως πόσα διαφημιστικά μηνύματα γίνονται την ώρα της εκπομπής. Φιλαράκι μου, είναι συνήθως από 3 έως 4 ανάλογα, ρε παιδί μου, και τι ώρα θα βγω στον αέρα, έτσι. Αν θα είμαι εδώ στην ώρα μου, ας πούμε, ή αν θα αργήσω. Άμα είναι π.χ. να έρθω 9 η ώρα, θα είναι το πολύ 2. Αν έρθω ακριβώς στις 8, θα είναι 3 το λιγότερο με 4 το ανώτερο. Έτσι μέχρι και τις 10. Αυτά, βέβαια, από τώρα σε άλλες λεπτομέρειες. Πάντως σου απάντησα στην ερώτηση, έτσι. Είμαι καλό παιδί. Λοιπόν, πριν ακούσουμε τους ρεκ με το τραγούδι τους Ό,τι δίνεις παίρνεις, να πάμε και στον πρώτο χορηγό, παιδιά, της εκπομπής μας. Όπως έχω ξαναπεί τόσες και τόσες φορές σε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέσα στην ραδιοφωνική σεζόν, η οποία ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, νομίζω τον Νοέμβρη ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος. Αν ήταν, παιδιά, χορηγή, εγώ δύσκολα να ήμουν εδώ πέρα. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο να γίνει και να πάει σωστά. Οπότε ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς μαζί και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάμε να δούμε για τον πρώτο μας, η οποία, παιδιά, πρώτη χορηγία, με συγχωρείτε, είναι εννοείται για τις φιλοσοφίες. Για ποιον άλλο θα ήταν? Έτσι, θα ξεκινήσουμε με το πρωινό πρώτα και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα, στα μεσημεριανά και στα δεκατιανά. Λοιπόν, άμα και εσείς, παιδιά, αγαπάτε και θέλετε να δοκιμάσετε, εννοείται, την καλύτερη και πιο έκλεκτη χειροποίητη μπουγάτσα της πόλης σε διάφορους συνδυασμούς, έτσι. Τις προάλλες εγώ που πήγα, παράδειγμα, πήραμε κοτόπουλο, έτσι, πρωτεϊνικά υγιεινά, για μας και λίγο τους γυμναστηριακούς. Εντάξει, αλήθεια είναι, πήρα και μια κρέμα, ψέματα μην πω. Η αλήθεια είναι ότι πήρα και μια κρεμούλα. Εντάξει τώρα, μωρί, τι ψυχή έχει, μια μερίδα κρεμούλα ήταν τώρα. Εντάξει, μπορεί να ήταν και λίγο πάνω από μία, αλλά εντάξει τώρα, λεπτομέρειες. Λοιπόν, αλμυρές και έγλυκες γεύσεις, όπως καταλάβατε, αλλά και έναν πολύ premium ποιοτικότατο καφέ, ο οποίος, παιδιά, κάνει τη διαφορά. Γιατί? Επειδή είναι δικό τους χαρμάνιο. Εκεί πέρα ο φίλος μου ο Μπάμπης, ο οποίος είναι χρόνια στο χώρο του καφέ και της εστίασης, δεν έχει πάρει όποιον και όποιον καφέ. Έχει κάνει συνεννόηση με την εταιρεία όπου εμπορεύεται και συνεργάζεται και εμπορεύεται τον καφέ που παίρνει, έχει κάνει δικό του χαρμάνι. Δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού. Είναι μοναδικό μόνο στις φιλοσοφίες. Οπότε, παιδιά, είναι το μαγαζί που πρέπει να κάνετε την επόμενη σας στάση. Θα το βρείτε στην είσοδο της πόλης μας, στην οδό Θεσσαλονίκης 73. Και φυσικά για ό,τι θέλετε να φάτε, έτσι και να πιείτε, υπάρχει και δυνατότητα για το delivery στον χώρο σας. Στο γραφείο, στο σπίτι, στο συνεργείο, στη δουλειά, οπουδήποτε και να είστε. Απλά σηκώνετε το τηλέφωνο και παίρνετε στο 23510 78 89. Λέτε ένα γεια σου Μπαμπίνο, ακούω Στεφωνέαρ, έχει πει τα καλύτερα, τι έχεις να φάμε, κάνε και ένα καφεδάκι. Να στείλω λοιπόν πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Μπάμπη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου που στηρίζει έμπρακτα αυτήν εδώ την προσπάθεια που γίνεται. Και, παιδιά, φιλοσοφίες, όπου κάθε μας στάση γίνεται απόλαυση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο τους ρεκ, με συγχωρείτε για τους πολλούς αναστηναγμούς. Η αλήθεια είναι ότι το κεφάλι μου δεν έχει περάσει. Τα μεγάλα μέσα και όπλα που έβαλα εδώ πέρα κατά του ματιού που έχω, τέλος πάντων, μου είπαν ότι έχω το μάτι. Τώρα δεν κάνω δικαιολογίες και ούτε θέλω να σας ρίξω και να πείτε, α, τι λέει τώρα αυτός, έχει μάτι και το λέει στον αέρα. Η αλήθεια είναι ότι ζορίζομαι, γι' αυτό το λέω. Αλλά το παλεύουμε, εντάξει. Εδώ πέρα είμαστε και θα το κάνουμε να γίνει σωστά η δουλειά. Ρεκ λοιπόν, και ό,τι δίνεις παίρνεις, δυνατά από την αρχή.

0: Παιδιά, όταν δέχομαι τέτοια μηνύματα, εντάξει. Πώς να μην αγνοήσω τον πονοκέφαλο και το μάτι, τέλος πάντων, που μεταλλεπούρει εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Έρχεται, πώς να το πω, αυτή η δύναμη και η χαρά που μου προκαλείται με αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε. Και παίρνει το μάτι έτσι και φυσ, από το παράθυρο. Βολτίτσα, πέφτει εδώ από το τέταρτο και αντιγιά. Φιλάγια, τα λέγαμε. Λοιπόν, μιλάω για το μήνυμα του καλού μου φίλου και δάσκαλού μου, έτσι, του Λευτέρη του Ραφαλίδη, του πολύ γνωστού αυτού λιράρη και καλλιτέχνη, ο οποίος βέβαια δεν με ακούει μόνος του, είναι στο αμάξι και με ακούει παρέα με τα παιδάκια του, την οικογένειά του, τα οποία δεν ξέρω τώρα ο Λευτέρης αν θα... πώς να το πω, θα έρθει προεκπλήξεως, να το πω έτσι, αλλά εγώ θυμάμαι τα ονόματα, όπου φυσικά είναι η Άννα, ο Κυριάκος και ο Λευτέρης, εννοείται, έτσι. Αυτά τα δύο είναι τα ονόματα, τα παιδάκια του. Μου εύχεται καλή εκπομπή και ότι είναι μαζί και μ' ακούνε. Να στείλω λοιπόν τις θερμότερες ευχές μου και τα φιλιά μου, να είναι καλά που είναι στην παρέα μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το επόμενο τραγούδι, παιδιά, που θα ακούσουμε είναι αφιερωμένο στο Λευτέρη και στα παιδάκια του, Χρήστος Μενιδιάτης και Δυνατά Μαζί. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν δυνατά από την αρχή. Καλή ακρόαση και καλό δρόμο, θα πω εγώ, για όπου πηγαίνουν.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

χορεύα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε και στα επόμενα χαιρετίσματα, τα οποία έχουν ξεκινήσει και έρχονται σιγά σιγά, έτσι, μαζί με εμένα ζεσταίνεστε και εσείς μάλλον, εννοείται αυτό. Είμαστε τώρα στα 49 πρώτα λεπτά μετά τις 8, ή αλλιώς στις 9 παρά 11. Έχουμε πάνω από μια ωρίτσα ακόμα για την εκπομπή μας, οπότε έχουμε καιρό να πάμε και στις χαιρετούρες και στα μηνύματά σας, εννοείται. Πάμε τώρα να πούμε λίγο κάτι πιο σημαντικό. Με αφορμή, όπως είπα πριν, το σαν σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, θέλω να πω λίγα λόγια παραπάνω γι' αυτό, μετά από έτσι ένα γρήγορο ψάξιμο που έκανα εδώ πέρα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, υπάρχουν και οι Διεθνείς ημέρες ευαισθητοποίησης κατά αυτού του θέματος. 19 Νοεμβρίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών. Είπαμε, εννοείται, και σήμερα, 4 Ιουνίου, όπου είναι η Διεθνής ημέρας, Διεθνή ημέρα για τα αθώα παιδιά θύματα επιθέσεων. Και να πούμε λίγο κάποιες έτσι χρήσιμες γραμμές βοήθειας, γιατί πότε δεν ξέρουμε, έτσι, ποιος μπορεί να μας ακούει, κάποιο παιδάκι. Ελπίζω πραγματικά κανείς να μην χρειαστεί, κανένα παιδάκι αυτή τη στιγμή να μην μ' ακούει και να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις γραμμές, αλλά πότε δεν ξέρεις, έτσι, δεν ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο. Γι' αυτό καλούμε σε 24-ωρη βάση, όλες δηλαδή τις ώρες του 24-ωρου, της ημέρας και της νύχτας, στο 11042, που είναι η γραμμή για την προστασία των ανηλίκων, είναι της ελληνικής αστυνομίας, έτσι, 11042, πενταψήφιος αριθμός, στο 1056, που είναι η εθνική τηλεφωνική γραμμή για παιδιά από το χαμόγελο του παιδιού, και στο 11528, όπου λέγεται γραμμή μαζί για το παιδί. Αυτό μόνο μου λέει εδώ πέρα, υπάρχει και μια ευρωπαϊκή γραμμή, αλλά ας μην την πω και αυτή, να μην σας έτσι βομβαρδίσουμε πληροφορίες. Έχουμε και λέμε ξανά 11042 η γραμμή της αστυνομίας, 11042, το 1056, όπου είναι η εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά από το χαμόγελο του παιδιού, 1056, τετραψήφιο νούμερο, και 11528. Εάν δηλαδή επιθυμείτε να τηλεφωνήσετε και να ζητήσετε βοήθεια, αν το έχετε ανάγκη εσείς, κάποιο παιδί γνωστό σας, κάποιο παιδί μιας οικογένειας γνωστή σας, οτιδήποτε, έτσι. Υπάρχουν φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Κακά τα ψέματα, ζούμε σε μια χώρα που, αν μας ρωτήσουν, θα πούμε όχι, εδώ δεν συμβαίνουν τέτοια, αλλά κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε πολλά και διάφορα, δυστυχώς. Οπότε, παιδιά, αυτές ήταν οι χρήσιμες γραμμές. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο με το τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα ξανά». Να με συγχωρείτε αν ήταν κάπως όχι και τόσο ευχάριστη αυτές οι πληροφορίες μάλλον που έδωσα και αυτή η κουβέντα που έκανα, αλλά γενικά προτιμώ να χαλάω λίγο τη διασκέδαση για να λέω πολύ σημαντικά μηνύματα. Οπότε πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο με το «Εγώ γεννήθηκα ξανά».

0: Αυτός λοιπόν, παιδιά, είναι και ο Αντώνης Ρέμος με το «Εγώ γεννήθηκα ξανά». Μόλις τελειώσει το τραγούδι, πάμε και στα δεύτερα διαφημιστικά μηνύματα κατά τη ροή της, που θα ξεκινήσουν να παίζουν κατά τη ροή της εκπομπής μας. Και επιστρέφουμε, έτσι. Μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σύντομα. Πανόραμα.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
9: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100,8.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Έχει ξεκινήσει και μου φεύγει τώρα ο πονοκέφαλος και έχει γυρίσει σε χασμουριτό. Όλη την ώρα είμαι εδώ πέρα. Αου και αου. Δεν πειράζει. Εν πάση περιπτώσει, καλύτερο να χασμουριέμαι παρά να έχω τέτοιο πονοκέφαλο να σπάει, να πούμε, το κεφάλι και να μην μπορούμε να κάνουμε την εκπομπή όπως πρέπει να την κάνουμε. Έχω αρχίσει και ανεβαίνω τώρα σιγά-σιγά κι εγώ. Είμαστε στα 59 πρώτα λεπτά μετά τις 8. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω. Σε 53 δευτερόλεπτα έκανα την αφαίρεση. 52, 51, 50. Σε 50 δευτερόλεπτα ακριβώς. Θα πάμε, παιδιά, ακριβώς στις 9. Λοιπόν, πριν πάμε όμως ακριβώς στις 9 και να ακούσουμε και τον Ηλία Βρετό με το «Ξέρεις που θα με βρεις», ήρθε η ώρα για τον δεύτερο χορηγό, παιδιά, της εκπομπής μας. Excuse me. Λοιπόν, όπως και η εκπομπή, έτσι και η ώρα της, παιδιά, παρουσιάζεται με την υποστήριξη του Περδίκη Shop, εννοείται, όπου αυτή η μαγαζάρα, παιδιά, έχει τα πάντα από αναλώσιμα γραφείου, από μελάνια εκτυπωτών, από ρολά ταμιακών, από σφραγίδες, από σχολικά είδη, από οτιδήποτε αφορά τη χαρτούρα της επιχείρησης και του γραφείου σας. Ό,τι και να χρειάζεται, παιδιά, σας το έχει έτοιμο. Έχει αυτή η επιχείρηση άμεση παραδόση σε όλη την πόλη της Κατερίνης και κάνουν και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχουν και e-shop. Θα πάμε και σε αυτό και σε αυτές τις πληροφορίες. Να πω όμως ότι έχω συνεργαστεί, εννοείται, προσωπικά και ξέρω πάρα πολύ καλά το τι σας λέω, έτσι. Μιλάω για την εμπειρία μου και το τι εμπειρία θα έχετε κι εσείς άμα προτιμήσετε, και καλά θα κάνετε να προτιμήσετε αυτόν τον χορηγό. Περδίκη Shop, παιδιά, έτσι. Η λύση για να μην ξεμένουμε ποτέ από τα απαραίτητα. Μπορείτε να τους βρείτε στην οδό Τερζοπούλου 116 στην Κατερίνη, εννοείται, με το φυσικό τους κατάστημα. Για εσάς που είστε εντός της πόλης και θέλετε άμεση και δωρεάν, παρακαλώ, παράδοση στο χώρο σας, απλά θα τηλεφωνήσετε στο 23510-777-05. Μπορείτε να μπείτε και στο προφίλ του στο Instagram να τσικάρετε όλα τα προϊόντα που έχουν. αλλά και στο e-shop τους φυσικά. Οπότε, όπως είπα προηγουμένως, θα στέλνουν τα πάντα σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ακόμη και σε ένα που με ακούς από την Αθήνα, από την Κρήτη, ας πούμε, ή από το Αγκίστρι, από την Αίγινα. Νησάκι απέναντι από την Αθήνα είναι αυτά. Θα σας πω γιατί αναφέρθηκα σε αυτά. Τώρα, το site, το όνομα του site, www.perdikisishop.gr. Περδίκησο, παιδιά, για να μην ξεμένουμε ποτέ από τα απαραίτητα, και το έχω πει και στις άλλες εκπομπές. Μιας και τώρα ξεκινάει η καλοκαιρινή, μάλλον έχει ξεκινήσει για τα καλά η καλοκαιρινή σεζόν, μην κοιτάτε τον καιρό, μην κοιτάτε πώς είναι με την συννεφιά που μας έχει σπάσει τα νεύρα. Τα μαγαζιά έχουν ανοίξει. Οπότε, εσύ φίλε που έχεις ξενοδοχείο, έχεις κάποιο μαγαζί εστίασης, έχεις το οτιδήποτε και είναι καθαρά εποχικό το μαγαζί σου και δουλεύει τώρα τη σεζόν, με το τρέξιμο που θα ρίξει αυτούς τους 4-5 μήνες, μην κάθεσαι και τρέχεις και για τις χαρτούρες που χρειάζεσαι, για τα τιμολόγια, για να παίρνεις παραγγελίες, όλα αυτά τα χαρτιά που χρειάζεσαι. Μπες στη σελίδα του Περδίκη Shop και θα βγεις, πίστεψέ με, ασπροπρόσωπος. Άκουμε, ξέρω τι σου λέω. Πάμε τώρα λοιπόν να ακούσουμε τον Ηλία Βρετό. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου το Γιάννη για την έμπρακτη στήριξή του, και αυτόν εννοείται, αλλά και του Περδίκη Shop. Και λες, φρετούς παιδιά, ξέρεις που θα με βρεις, και εσείς τώρα ξέρετε και που θα βρείτε το Περδίκη Shop. Άντε γεια, άντε γεια.

Τώρα και αν πάμε, παιδιά, στην κομματάρα, τώρα και αν πάμε να κάνουμε ακόμα πιο πολύ χαμό. Ωραία, τι έχει να γίνει. Θάνος Πετρέλης και Αμάν και Πώς. Οχοχοχ, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν και η ώρα για τη δεύτερη αφιέρωση της εκπομπής μας, τη δεύτερη αφιέρωση της βραδιάς μας. Η πρώτη εννοείται ήταν για τον φίλο μας τον Λευτέρη τον Ραφαηλίδη και στα παιδάκια του που ακούσαμε το δυνατά και μαζί του Χρήστου Μενιδιάτη. Τώρα ο Θάνος Πετρέλης εδώ πέρα με το τραγούδι του «Αμάν και πώς» αφιερώνεται στη φίλη μας την Ειρήνη, η οποία μας ακούει από το Athens και δεν χάνει εκπομπή για εκπομπή. Από όσο ξέρω, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Θάνο Πετρέλη και της αρέσει ο Θάνος Πετρέλης. Οπότε, Θάνος Πετρέλης και Αμάν και πώς παίζει δυνατά.

Προχωρώμεθα. Τώρα δεν είναι σαρδάμ, όχι, αυτό το είπα επίτηδες. Υπάρχει άραγε όμως αυτή η λέξη. Προχωράμε, προχωρώμεθα. Νομίζω ότι χαζομάρα είπα, αλλά ήταν αστεία και εμένα μ' άρεσε και μπράβο μου που το είπα. Για πάμε.

Γεια. Με συγχωρείτε, ακούσαμε λοιπόν και τον Θάνο Πετρέλη με το τραγούδι «Αμάν και πώς». Ξέχασα να χαμηλώσω εδώ πέρα τη μουσική. Γι' αυτό με ακούσατε έτσι, λες και ακουγόμουν από πολύ μακριά, αλλά όχι όλα καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Απέργη με την Δάφνη Λόρεντς, ίσως αύριο. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το τραγούδι, παιδιά, να ξέρετε. Είναι η πρώτη φορά που θα τα ακούσω κι εγώ. Ας μην πω πολλά, ας το βάλω από την αρχή και πάμε να τα ακούσουμε παρέα λοιπόν. Και εμένα είναι η πρώτη μου φορά που ακούω αυτό το τραγούδι. Για να δούμε.

Τι από το μια αλλαγή θα έλεγε κανείς ότι ήταν αυτή, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, θα ακούσουμε τις τρύπες με το «Δε χωράς πουθενά». Ένα πανέμορφο τραγούδι. Απλά θα τα αφήσω να παίξει και δεν θα πω πολλά, να ξέρετε.

0: 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς. Μόνο.
1: Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να μην τρομάξετε, έτσι. Λέω για την απότομη αλλαγή που έκανα πριν εδώ πέρα με τα τραγούδια. Όχι, εντάξει, ήταν λίγο άτσαλο το κόψιμο. Αλλά ήταν και λίγο, εντάξει, απαραίτητο, ας το πούμε έτσι. Δεν γινόταν να το κάνω πιο ευγενικά, με συγχωράτε. Λοιπόν, παιδιά, προηγουμένως που ακούσαμε τις τρύπες με το «Δε χωράς πουθενά», ένα υπέροχο τραγούδι από, του, από αυτό το συγκρότημα από τις τρύπες, τραγούδι του 1993, αρκετά χρόνια πριν, οι οποίοι ήταν, έχουν γίνει τώρα ακόμα πιο επίκαιροι από ποτέ, λόγω των Metallica που είχαν έρθει στην Αθήνα και τους παίξανε οι Metallica, ναι, τρύπες, παίξανε κανονικά το τραγούδι «Δε χωράς πουθενά» και δυσκολεύτηκαν αρκετά να το παίξουν, είναι αλήθεια, από όσο είδα και έμαθα. Αυτό σημαίνει, παιδιά, πόσο ποιοτική μουσική ακούγαμε παλιά. Μάλλον ακούγατε, γιατί εγώ το 1993, εντάξει, και δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν είχα γεννηθεί. Τώρα, θα πάμε να ακούσουμε έναν Γιώργο Γιαννιά με το τραγούδι «Αυτό μου φταίει». Το οποίο εδώ πέρα μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Τάκης. Μπήκε εδώ πέρα στο panorama.fm.gr και μου ζήτησε, βάλε μου έναν Γιώργο Γιαννιά και ένα «Αυτό μου φταίει». Εφόσον, παιδιά, ο φίλος μας ο Τάκης αυτό ζήτησε, αυτό θα ακούσει. Καλή ακρόαση να το ευχηθώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκε στην παρέα μου και ζήτησε ένα τραγουδάκι να ακούσει. Γιώργος Γιαννιάς και «Αυτό μου φταίει», παίζει για το φίλο μας τον Τάκη, λοιπόν. Πάμε δυνατά από την αρχή.

0: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
1: Arla Group.
0: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
1: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
0: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
0: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
3: Πανόραμα.

0: 9:30.
1: Τι κομμάταρα ήταν αυτή, παιδιά, που ακούσαμε. Όχι απλά με ταξίδεψε, με έκανε να αναπολώ και να σκέφτομαι τα παιδικά μου χρόνια. Ένα πανέμορφο τραγούδι από τα ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό. Τότε που ήμασταν πιτσιρίκια και πραγματικά δεν ξέραμε την ευτυχία μας, έτσι. Δεν ξέραμε πόσο καλά ήμασταν και ότι ζούσαμε τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Θυμάμαι να είμαι πιτσιρικάς, να παίζω όλη μέρα μπάλα, όλη μέρα. Έπαιζα στο σχολείο, έπαιζα μετά στην ομάδα που πήγαινα. Άμα δεν είχα προπόνηση εκείνη τη μέρα, έπαιρνα την μπάλα και βουρ, στα πάρκα να παίξουμε μπάλα. Και το όμορφο, ξέρετε ποιο ήταν, ότι ξέραμε ότι θα βρούμε παιδιά εκεί πέρα. Δεν είχαμε κινητά, δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε τίποτα. Ξέραμε ότι 5 η ώρα θα πάμε για μπάλα στο μεγάλο το πάρκο ή στο μικρό το πάρκο, στις γραμμές, λέγαμε εμείς εκεί πέρα στο χωριό. Και ξέραμε ότι τα παιδιά θα είναι εκεί πέρα. Και καμιά φορά, ξέρετε, έλειπε κανένας και ανησυχούσαμε. Λέγαμε τι έγινε, να ρωτήσω τη μαμά του, να ρωτήσω τον μπαμπά του, να τους βρω και να μάθουμε. Ή μήπως να πω τους δικούς μου γονείς να ρωτήσουν τι έπαθε ο Γιώργος, τι έπαθε ο Κώστας, τι έπαθε οποιοδήποτε δεν έρχονταν εκείνη τη μέρα στο πάρκο. Όμορφα χρόνια, παιδιά, όμορφα χρόνια. Τώρα με συγχωρείτε λίγο έτσι. Πώς το λένε, μου ήρθανε εικόνες και δεν μου έρχεται τώρα το ρήμα. Έχω φάει κόλλημα και δεν μου έρχεται ποιο ρήμα θέλω να πω. Τόσο πολύ έπαθα σοκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Μαζονάκη με την θαλασσογραφιά. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά από την αρχή. Μελαγχόλησα, ορίστε, μου ήρθε το ρήμα που έψαχνα. Μελαγχόλησα, να με συγχωράτε. Αλλά ωραία χρόνια, όμορφα, αθώα χρόνια που ξαναλέω δεν ξέραμε πόσο όμορφα ήταν και που εννοείται τελείωσαν γρήγορα. Οπότε, παιδιά, μια ανάσα η ζωή. Και μην την παίρνετε και πολύ στη σοβαρά, γιατί καλώς ή κακώς κανένας μας δεν θα βγει ζωντανός από αυτήν. Γιώργος Μαζονάκης και θαλασσογραφιά στα 32 πρώτα λεπτά μετά τις 9.

Τι όμορφες στιγμές ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο, μια πολύ δυναμική και η σημερινή εκπομπή, από τις πιο δυναμικές που έχουμε κάνει όλη τη σεζόν. Πολύ όμορφες στιγμές και μιας και αναφέρθηκα στις όμορφες στιγμές και πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι εννοείται, να πω για τον επόμενο χορηγό μας, ο οποίος είναι ο ειδικός στο να μας χαρίζει αποτυπωμένες τις όμορφες στιγμές μας πάνω σε ένα χαρτί ή και σε ψηφιακή μορφή, άμα δεν θέλετε να τις εκτυπώσετε. Φυσικά, παιδιά, και μιλάω για τον Αποστόλη από το Φωτοκαρατζάς. Ο Αποστόλης, λοιπόν, καλοί μου φίλοι και φίλες, πραγματικά κάνει μια δουλειά top επίπεδου. Μικρή πανέθεση, πριν από δύο μέρες είχα πάει και τον επισκέφθηκα από το φωτογραφείο του, από το μαγαζί του, και μου έδειξε για μια δουλειά η οποία είναι ακόμα υπό εξέλιξη. Έκανε το μοντάζ. Δεν θα πω λεπτομέρειες, αλλά εγώ προσωπικά με αυτό που είδα, πιστέψτε με, αλήθεια σας το λέω, δεν το λέω επειδή είναι χορηγός μου, αλλά δεν έχω ξαναδεί δουλειά τέτοιου επίπεδου. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο, παρά μόνο τέτοια πλάνα που είδα να τα έχω δει σε ταινίες υψηλής έτσι, και πανάκριβης παραγωγής του Hollywood. Πραγματικά τα πλάνα που πήρε το παιδί με το drone και δεν ξέρω με τι άλλο, όλα αυτά τα πλάνα που είδα, πραγματικά εγώ έπαθα την πλάκα της ζωής μου και είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Επίσης, τον Αποστόλη τον ξέρω εννοείται προσωπικά, είναι ευγενικότατος, συνεργάσιμος και πάνω απ' όλα, παιδιά, βγάζει τις φωτογραφίες που θέλετε και μετά όταν θα τις βλέπετε θα θυμάστε τη στιγμή ακριβώς όπως ήταν. Αν λοιπόν και εσείς θέλετε έναν φωτογράφο για τις πιο σημαντικές στιγμές σας, παιδιά, ο Αποστόλης είναι ο άνθρωπός σας. Απλά μπείτε στο Instagram του, θα πληκτρολογήσετε Karatzas Photo όπως το ακούτε, Karatzas Photo, και θα στείλετε ένα μήνυμα για να επικοινωνήσετε μαζί του ή απλά θα τηλεφωνήσετε στο κινητό του 6984 90 17 87. Έτσι πιο άμεση επικοινωνία μαζί του. Φιλιά πολλά στον Αποστόλη, να είναι καλά για την στήριξη και την έμπρακτη βοήθεια που δίνει εδώ πέρα στην προσπάθεια που γίνεται. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Πέτρο Ιακουβίδη με το τραγούδι Τέλεια. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά από την αρχή και συνεχίζουμε.

εδώ πέρα είμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα δυνατό κομμάτι. Φίλιππος Πιάτσικας, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Στίχους, μισό λεπτάκι να τους ξαναδώ τους στίχους. Η στίχη είναι της Ντέπη Χατσικαμπάνη και η μουσική εννοείται του Φίλιππου Πιάτσικα. Ό,τι φορά

Μα ποιος ενδιαφέρεται για έναν κόσμο που φλέγεται και καίγεται. Πραγματικά πώς έλεγε, παιδιά, σε αυτούς τους στίχους. Δυστυχώς εμείς και με τον κόσμο, εμείς και με αυτόν τον πλανήτη, λες και έχουμε άλλο να πάμε, έτσι. Αλλά τι να πούμε τώρα. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, φίλοι μου και φίλες μου. Λοιπόν, είμαστε στα 45 πρώτα λεπτά μετά τις 9. Και πριν ακούσουμε τώρα και τον Πανοκιά μου, το ξέρεις πολλούς, ένα τραγούδι που εγώ πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω. Να πω και για τον επόμενο χορηγό, παιδιά, της εκπομπής μας. Να μιλήσουμε έτσι για το ζαχαροπλαστείο Κρυστάλ, φυσικά, το οποίο μας χαρίζει μικρές καθημερινές απολαύσεις άλλου επίπεδου. Να σου πω ποια είναι η κορυφαία, η οποία δεν χάνεται, θα στην πω. Η Πουτίνκα από το ζαχαροπλαστείο Κρυστάλ, όλα τους τα γλυκά φυσικά και είναι ποιοτικότατα και πεντανόστιμα, αλλά παιδιά, αυτή η Πουτίνκα για μένα ειδικά, για τα γούστα μου, Παναγίτσα μου και Χριστούλη μου. Ζαχαροπλαστείο Κρυστάλ, παιδιά, γλυκά που τα θυμάσαι, ποιότητα που δεν ξεχνιέται και όπως είπα, η special αυτή Πουτίνκα, η οποία είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Ό,τι πρέπει για να φτιάξει η μέρα μας, σε περίπτωση που ήταν λίγο πικρή, θα το βρείτε το κατάστημα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 56, στον Κορινό Πιερίας. Και για ειδικές παραγγελίες, παιδιά, τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο 23 510 41 356. Ξαναλέω την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 56, στο κέντρο του Κορινού Πιερίας. Πηγαίνετε εκεί πέρα, δώστε χαιρετίσματα στον Γιώργο και από μένα, πείτε ότι ακούτε την εκπομπή και πιστεύω ότι ο Γιώργος θα σας κάνει και δώρο κανένα γλυκά ή καμιά σοκολατίνα, κάνα μπακλαβά. Αυτό θα δει τι θα κάνει. Πάντως, πείτε ότι ακούτε και την εκπομπή Στεφονέρ και πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Λοιπόν, πάνω σκιάμος και ξέρεις πολλούς, οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, αλλά εδώ πέρα είμαστε. Πάμε για ένα δυναμικό κλείσιμο και να πω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα πως το βλέπει κανείς, για μένα είναι δυστυχώς, αυτή είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Την επόμενη λοιπόν Πέμπτη 11 του μήνα, 11 Ιουνίου, θα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θα πέσει η αυλαία για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν, η οποία για εμένα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, και πραγματικά, παιδιά, ο καιρός πέρασε σαν νεράκι, πέρασε και δεν ακούμπησε που λέμε, και φτάσαμε να κλείσουμε την ραδιοφωνική μας σεζόν εδώ πέρα στο Πανόραμα 100,8. Τα υπόλοιπα θα τα πω όλα την επόμενη φορά. Ευελπιστώ και ελπίζω να μην με πιάσω τα ζουμιά μου, έτσι, και εντάξει, σίγουρα θα συγκινηθώ. Θα είναι σίγουρα μια φορτισμένη εκπομπή. Οπότε, για όσοι είστε στην παρέα μου, να είστε και την επόμενη Πέμπτη, πρώτα ο Θεός, και να πείτε και φίλους σας να είναι, έτσι, για να κάνουμε δυναμικό κλείσιμο τη σεζόν. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Πανοκιάμο και το ξέρεις πολλούς.

Έρε, τι τραγουδάρα ακούμε τώρα. Αρβανιτάκι και πάρε με αγκαλιά και πάμε. Πάμε και φύγαμε. Δεν θα πω πολλά, απλά θα αφήσω την τραγουδάρα να παίξει, παιδιά. Είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Γράφουμε.
4: Γράφει.
3: Σαγκάν, take ένα.
5: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
3: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα LES05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Sangan, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Auto Ελλάς.
6: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
0: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: γαϊδεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
3: Ώρα είναι 10.
4: Ακριβώς, παιδιά, η ώρα είναι 10 και 7 δευτερόλεπτα. Μόλις μπήκαμε στην ώρα που κλείνει η εκπομπή, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω ακριβώς τι παίζει. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Εγώ άλλο έβαλα να παίξει και άλλο μπήκε. Όχι, παλικάρι μου, μισό λεπτάκι. Μισό, παιδιά, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, κάνουμε ένα fade στο επόμενο. Μισό λεπτό. Έτσι, μπράβο. Είδατε, επειδή πήγαμε ακριβώς στις 10, μπήκε ένα άλλο πρόγραμμα που βάζουν εδώ πέρα και παίζει από το ραδιόφωνο. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας πειράζει αυτό καθόλου. Λοιπόν, μια σκηνή πρώτη τελευταία εκπομπή. Και όπως είπα, την επόμενη εβδομάδα κλείνει αυτό το κεφάλαιο, κλείνει αυτή η ραδιοφωνική σεζόν. Θέλω να σας πω κάτι και θέλω για όσους με ακούτε να το θυμάστε πολύ καλά. Αν και η αλήθεια είναι, το λέω και για μένα, για να το ακούσω και να το θυμάμαι και εγώ. Γιατί ξέρετε, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στα προβλήματα, σε όλα αυτά τα άγχη που έχουμε, γιατί κακά τα ψέματα, ζούμε σε μια εποχή που ούκο λίγα έχουμε από άγχη και προβλήματα. Έτσι, μιλάμε από το οικονομικό, μιλάμε από τα θέλω μας, από τα όνειρα που έχουμε να κυνηγήσουμε και υπάρχουν τόσα και τόσα εμπόδια. Να ξέρετε πως εμείς έχουμε τον λόγο, σημασία έχει εμείς τι λέμε και τι σκεφτόμαστε και πόσο πρόθυμοι είμαστε να πολεμήσουμε για τα όνειρά μας. Ακόμα και αν κάποιοι κοντινοί μας άνθρωποι που θέλουμε τη στήριξή τους γυρίσουν και μας πούνε, δεν ξέρω, ας πούμε ότι ασχολούμαστε με βλακίες, ή ότι εντάξει μωρέ, κάτω, αλλά μην περιμένεις και πολλά. Εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι ούτε βλακίες είναι τα θέλω σας και να περιμένετε όχι απλά πολλά, να περιμένετε όσο δυνατόν περισσότερα μπορείτε να περιμένετε από όποιο εγχείρημα και να θέλετε. Ξεκινήστε το. Έχω πολλά παραδείγματα από ανθρώπους που περίμεναν και που είχαν θέλω και φύγαν από αυτή τη ζωή και δεν μπόρεσαν όχι να τα αγγίξουν, ούτε καν να έχουν το θάρρος να προσπαθήσουν για τα θέλω τους. Εγώ αυτό έχω να πω και θα κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την επικοινωνία. Και τα λέμε την επόμενη φορά με την τελευταία εκπομπή της σεζόν, 5η 11 του μήνα, όπου η εκπομπή Stefon Air και εγώ, αλλά και εσείς, ρίχνουμε αυλαία για φέτος. Πάμε να ακούσουμε τον Φίλιππο Πιάτσικα με το «Ποιος έχει λόγο στην αγάπη». Καλό βράδυ και φιλιά σε όλους.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30

0: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα.

Ήταν η Ριαλινίδου, εξηγήστε μου, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ για τον Χρήστο. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Χριστίνας, Άννα Βύση και Αιγαίο.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τη Λία, και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για το Λευτέρι.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα με τα παράπονά μου, μία επιλογή της Δέσποινας και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιάννα Τερζή και Πασχάλης Τερζής, για σένα μόνο, για την Ελένη.

Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ, μία επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων, ενώ σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1977 υπογράφεται στο Ζάπιο η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα του Βασίλη. Νίκος Απέργης, αυτά τα χιλιά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Μία πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8. 8,8.

100,8. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ.

κοιμήθηκε έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου